0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Λες πως θέλεις να

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Πήγε τέσσερις. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

0: Energy 94,2.
1: Είπες θα έρθεις, δε φάνηκες. Είπες θα έρθεις, δε φάνηκες.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

0: άνθρωπό σου. Energy.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.

Energy 94,2. Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy. 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942.
2: Σαν σήμερα στις 25 Ιουλίου του 1895, ο χημικός Πιέρ Κιουρί παντρεύτηκε τη συνάδελφό του Μαρία, μαζί με την οποία κέρδισαν ένα Νόμπελ φυσικής. Μάλλον αντί για αγκαλιές, αυτοί έκαναν στο κρεβάτι πειράματα. Την ίδια ημέρα του 1978 γεννήθηκε και το πρώτο παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση. Κάτι που άνοιξε το δρόμο σε χιλιάδες ζευγάρια που προσπαθούν να κάνουν παιδιά. Πάμε στη μουσική, όπου μερικά χρόνια πιο πριν, το 1965, σαν σήμερα, ο Bob Dylan εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή με την ηλεκτρική του κιθάρα. Πού να φανταζόταν ο άνθρωπος ότι οι αποδοκιμασίες των θεατών θα έπεφταν βροχή. Εμείς πάντως λέμε ναι στον ήχο της κιθάρας του.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Οι καλύτεροι DJs
2: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
3: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μη σε χάσω.
2: Energy 94,2.
1: Οι DJs του Energy 94,2
2: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy. Non-stop music. Non-stop music.
1: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένω.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.

0: με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

καλύτεροι DJs στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω. Energy 94,2. Οι DJs του Energy 94,2 έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410 27 137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής.

0: Ρος από 19 ευρώ, σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23.
1: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
2: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
8: Οι καλύτεροι DJs
9: στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Energy 94,2. 94,2.
8: Οι DJs του Energy 94,2
9: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
8: Δυναμώστε!
9: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ.
10: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μι, μι, μιξ. Παίζει μόνο επιτυχίες.

Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix. Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα σπάει.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
2: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58-314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
8: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
9: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
8: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
9: ΣΑΕΚ Τομή.
8: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
11: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
12: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα. Προσελκύουν μύγες, όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Energy. Non-stop mix by Michalis Raftopoulos. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την

0: Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix. Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα σπάει.
1: Κι αν η καρδιά σου

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Πώς θα απολαύσουμε τα ωφέλη του ξερού κρεμμυδιού και των οσπρίων τον Ιούλιο? Ο πιο δροσιστικός τρόπος είναι να φτιάξουμε μια κρύα σαλάτα με ρεβίθια, κρεμμύδι, ντομάτα μαϊντανό, λάδι και λεμόνι. Η βιταμίνη C στο κρεμμύδι, την ντομάτα και το λεμόνι συμβάλλει στην καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου των ρεβιθιών.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 23 Ιουλίου έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Φέτα αρχαΐας Pop Βαρελίσια 10 και 45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
9: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
10: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
10: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
11: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
12: Η ώρα είναι 9.

Energy. Οι καλύτεροι DJs στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω. Energy 94,2. 94,2. Οι DJs του Energy 94,2 έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δυναμώστε! Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ! Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Γκυλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Γκυλαρός από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένω.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
8: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
8: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
7: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
9: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
10: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: Ρεζιστένς. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Energy. Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

Non-stop mix by Michalis Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix Michalis Ραυτόπουλος. Τα σπάει.

0: Μιχάλης Ραυτόπουλος. Ζήσε την ένταση.
1: Energy. Energy. Energy. 94,2.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
7: Εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Real FM. Η ώρα είναι 10.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων που έχει στη διάθεση το λιμενικό σώμα, εκτιμάται ότι σήμερα θα αναχωρήσουν περίπου 37.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής. Εκτός ελέγχου, η πυρκαγιά στη Γαλλία που προκάλεσε εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ κατευθύνεται προς την πόλη του Μπορντό. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δραματική η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, με τις φλόγες να πλήττουν και τις εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική καθώς και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα ήταν έντονα, με μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Συνολικά 940 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική, εκ των οποίων οι 850 στην Αττική για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, αφαιρέσεις αντικειμένων και απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες υπάρχει και σήμερα για σποράδες, Εύβοια, Λίμνο, Θάσο, Σαμοθράκη και Μαγνησία. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων του φερόμενου ως δράστη και τη σύζυγου του.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Αρνητικά απάντησε ο Pep Guardiola στην πρόταση να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Ιταλίας. «Ευχαριστώ, είναι τιμή μου, αλλά δεν θέλω να το κάνω τώρα», ανέφερε ο Καταλανός προπονητής σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport. Περισσότερα στο filathlos.gr.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή Κυριακή, Σάββατο 25 Ιουλίου του 2026. Πάει και ο Ιούλιος, τον φάγαμε. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, για να καταλάβετε, θα είναι 1η Αυγούστου. Σάββατο, 2 Κυριακή. Η επόμενη εβδομάδα όμως για μένα θα είναι εβδομάδα που θα δουλέψω όλο το, με ξέρεις, το Σαββατοκύριακο, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 10-12 το πρωί. Και μετά ξεκινάει η δική μου καλοκαιρινή άδεια. Λοιπόν, είμαστε όλοι εδώ φίλες και φίλοι. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. 8-11 καλοκαιρινό ωράριο εδώ και περίπου 20 μέρες κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Και τον Αύγουστο όμως θα είμαστε 8-11 με τον αντικαταστάτη μου, όποιος και αν είναι, όποιος συνάδελφος και αν είναι. Μαζί μου είναι ο αλλαγή βάρδιας, Νταβαρίνος Γιώργος. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα φίλε. Στην ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή των κομματιών, των μουσικών κομματιών δηλαδή. Και βέβαια όπως πάντα η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει ευγενικά στο 211-200-8200, αλλά και στα email studio@lfm.gr, για να υπάρξει αντίλογος και να είμαστε δεοντολογικά απόλυτα σωστοί. Αναζητούμε τον κύριο Μάριο Σαλμά, εάν θέλει να απαντήσει σε αυτά τα οποία είπε πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Μέχρι στιγμής δεν τον έχουμε βρει. Θα προσπαθήσουμε να τον βρούμε. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη τον Μπούτσικα, που γράφει ότι 4 πρωθυπουργοί διαφορετικών πολιτικών πεπιθήσεων δεν πήγαν στη χθεσινή. Στη χθεσινή δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου. Τελικά ήταν 3 αυτοί οι οποίοι δεν πήγαν. Ο Γιώργος Παπανδρέου έδωσε το παρόν. Δεν με προβληματίζει, αγαπητέ φίλε Γιάννη, γιατί πάντα πρέπει να ξέρεις, εγώ τουλάχιστον που παρακολουθώ από το πολιτικό ρεπορτάζ τις δεξιώσεις και έχω πάει σε αρκετές από αυτές, οι πρώην δεν πηγαίνουν, πρέπει να ξέρεις. Δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή. Μάλλον εσύ το ερμηνεύεις ότι είναι κάτι καινούριο που οι πρώην δεν πήγαν στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου. Πάντα οι πρώην απέφευγαν να πάνε. Φαίνεται ότι είχαν συνηθίσει να έχουν κορυφαίο ρόλο, να είναι μπροστά, ενώ ως πρώην πρωθυπουργοί είναι πιο πίσω. Μάλλον δεν τους αρέσει αυτό. Πάντως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πάντα καλεί τους πρώην πρωθυπουργούς, είτε αυτοί είναι πρώην πρωθυπουργοί, οι οποίοι όσο ήταν πρωθυπουργοί εκλέχθηκαν από το λαό, είτε ήταν υπηρεσιακοί πρωθυπουργοί, όπως κάποιοι πρώην πρόεδροι του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όλους αυτούς θεσμικά τους καλεί. Ακολουθεί το διπλωματικό πρωτόκολλο πρόεδρος της Δημοκρατίας και τους καλεί όλους στο Προεδρικό Μέγαρο. Θέλω να σου πω, δεν είναι κάτι καινούριο να μην έρχονται οι πρώην. Χθες δεν ήρθε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είχε προσκληθεί. Δεν ήρθε ο κύριος Καραμαλής. Καλά, ο Καραμαλής από όταν έφυγε, αποδοκιμάστηκε, έχασε τις εθνικές εκλογές από τον Γιώργο Παπανδρέου, ποτέ δεν έχει παραστεί σε δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν εκεί. Δεν ήταν ο Αντώνης Σαμαράς επίσης. Επίσης ο Αντώνης Σαμαράς, από τη στιγμή που έχασε την Πρωθυπουργία από τον Αλέξη Τσίπρα, δεν έχει παραστεί ποτέ σε δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Άσχημο είναι και αυτό, ξέρετε. Όσο είσαι πρωθυπουργός και σε τιμάει η κοινωνία και ο λαός και είσαι πρώτος στη τάξη πολίτης μετά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας βάσει του συντάγματος να εμφανίζεσαι εκεί, και όταν είσαι εκτός να μην πηγαίνεις, να μην τιμάς την πρόσκληση που σου απευθύνει ο ανώτατος πολιτιακός παράγοντας. Ο εκάστοτε πρόεδρος της Δημοκρατίας δηλαδή. Γιατί εκεί δεν πας να εκπροσωπήσεις τον εαυτό σου, πας να εκπροσωπήσεις την ιστορία, την πολιτική που έχεις πίσω σου, την παρακαταθήκη, και κυρίως να σεβαστείς την πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Καλημέρα στο Μιχάλη. Νομίζω ότι έχει απαντήσει στο θέμα των Μητροπολιτών ο Γιώργος Αυτιάς και έχει ξεκαθαρίσει ότι ήταν αντίθετος σε αυτή την αύξηση, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη. Στη Γερμανία, κύριε Παπαγιάννη, η αρμόδια υπηρεσία όπου δηλώνουμε το αυτοκίνητο και παίρνουμε τις πινακίδες κυκλοφορίας, δηλώνουμε υποχρεωτικά IBAN και διεύθυνση κατοικίας. Η υπηρεσία ενημερώνει ασφάλεια και φορεία και όταν δεν εξοφληθεί ένας λογαριασμός, ενημερώνει η αστυνομία, αφαιρεί τις πινακίδες και το αυτοκίνητο δεν ακινητοποιείται άλλο. Όλα είναι τόσο απλά. Υποτίθεται εδώ, αγαπητέ μου φίλε Μαργαρίτη, ότι και εδώ έχουμε δηλώσει IBAN μέσω του τάξης. Ο κάθε πολίτης, ο κάθε φορολογούμενος, ο κάθε ξεχωριστός αφημί έχει και το δικό του IBAN και τη διεύθυνση κατοικίας. Βλέπεις όμως ότι είμαστε αρκετά χρόνια πίσω. Ο Ηλίας μου γράφει ότι είναι οδηγός απορριμματοφόρου και όλα τα αυτοκίνητα του Δήμου, του απορριμματοφόρου, του Δήμου που εργάζεται ο ίδιος, είναι ασφαλισμένα. Σε μηδέν χρόνο πληρώνει κάθε ζημιά του στον πολίτη. Εντάξει, προφανώς να μην αφορά τον δικό σου Δήμο αυτή η ιστορία, πάντως αφορά και χιλιάδες δημόσια οχήματα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Πρώτον μου λέει, θέλω να κάνω δύο σχόλια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν είναι αντισυστημικό κόμμα αφού συμμετέχει στο σύστημα και στηρίζεται από αυτό και το βασικότερο πληρώνεται. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εκφράζει περίπου το 7% του λαού και το ποσοστό αυτό δεν ενοχλεί, γράφει ο φίλος ο Νίκος. Γι' αυτό είναι θέμα πώς ερμηνεύεις εσύ την αντισυστημικότητα του κάθε κόμματος. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Βασίλη τον Κοντόπουλο. Τα οχήματα του Ελληνικού Δημοσίου Γιάννη, όπως τα στρατιωτικά, καλύπτονται με τον νόμο από το επικουρικό κεφάλαιο. Απλά οι οδηγοί αυτών των οχημάτων σχεδόν πάντα δηλώνουν ως μη υπέτη του ατυχήματος και εκεί πάνε στα δικαστήρια. Γράφει τη δική του εξήγηση ο αγαπητός φίλος. Η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου μου γράφει ότι ο κύριος Σαλμάς, ως ορθοπλαστικός, μας χρέωσε τόσα χρήματα και αναγκάστηκε και τα επέστρεψε επί κυβερνήσεως Σαμαρά. Νομίζω ότι είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης αυτό απ' έξω απ' έξω. Καλημέρα και στη Μαρία που σημειώνει ότι έχει κάνει το τοπογραφικό της για το πατρικό στο χωριό στην Κρήτη στα Χανιά το 17 και το είχε εξοφλήσει. Από τότε ο μηχανικός μου δεν σήκωνε το τηλέφωνο και σε όποιο χωριανό το έστειλε να μου στείλει τα χαρτιά για να κάνω το κτηματολόγιο, έλεγε να μην ανησυχώ και θα το φτιάξει εκείνος. Δυστυχώς δεν το έκανε το κτηματολόγιο. Εγώ επειδή ήμουν άρρωστη, κύριε Παπαγιάννη, δεν μπόρεσα να πάω στην Κρήτη. Τώρα τελικά βρήκα άλλον μηχανικό και θα το κάνω στις αρχές Αυγούστου χωρίς άλλη επιβάρυνση. Υπάρχουν διάφορα θέματα με τους μηχανικούς, αλλά νομίζω ότι ως τελική λύση βρέθηκε από τους πολίτες οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να το δηλώσουν στο κτηματολόγιο, βρέθηκε άκρη. Το θέμα είναι με αυτούς οι οποίοι έχουν αποδημήσει εισκύριον, δεν έχουν από πίσω κληρονόμους και δεν έχουν δηλωθεί τα κίνητα αυτά. Αυτά τα κίνητα θα περάσουν στο δημόσιο. Και ποια θάλασσα θα ακούει το όνομά σου. Η κυρία Φανή ζηλεύει τους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να πάνε μερικές μέρες ξεκούρασης το καλοκαίρι. Πέρσι έτρεχα στα νοσοκομεία για το σύζυγό μου που τελικά τον έχασα, κύριε Παπαγιάννη. Φέτος με σύνταξη 780 ευρώ, πού να πάω. Ζηλεύω τους ανθρώπους που θα πάνε έστω για λίγο κάπου. Για μένα αποτελεί δυστυχώς μακρινό όνειρο πια. Σε μια νύχτα τη ζωή μου χάλασα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Και αυτό και τι είναι αυτό που δεν πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί, η εξυπνάδα για κάποιους. Εδώ στην κηδεία του Κέρκ βρέθηκαν μαζί Τραμπ, Κλίντον, Μπους και. Κοίταξε, εδώ έχουμε άλλη από ό,τι φαίνεται συνήθεια στο πολιτικό σύστημα, αγαπητέ φίλε. Είναι μόδα για κάποιους το να μην πας στη δεξίωση του πρόεδρου της Δημοκρατίας, θεωρείσαι και καλά αντισυστημικός, ότι προσβάλλεις το σύστημα. Καταλαβαίνετε τώρα, μην κάνω το σχόλιο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά βρε Γιώργο. Και καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Στέλιο Πίσα, ο οποίος αναρωτιέται. Ο κύριος Σαλμάς, καθηγητής πανεπιστημίου και γιατρός, απέναντι στον άνθρωπο που πουλούσε ένα νογιλέκα και θέλετε να πλήξετε το Σαλμά. Εμείς δεν θέλουμε να πλήξουμε κανένα Σαλμά, αγαπητέ φίλε. Αυτά τα οποία ακούστηκαν από τον Γιώργο τον Αυτιά και τον καλούμε τον κύριο Σαλμά, αν θέλει να βγει και να απαντήσει. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Ξέρω πολλά για τον κύριο Σαλμά, μου λέει. Άσε μη μου μας τα πεις τώρα, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Στείλε τα ό,τι χαρτιά έχεις στον εισαγγελέα. Καλημέρα στο Διονύση, το Μουστακάκι, που αναρωτιέται τι έγινε με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Δεν ξέρω, έγινε κάτι. Νομίζω η οικονομική αστυνομία έχει κάνει έφοδο και έλεγχει τα πάντα εκεί.

0: Να σας ενημερώσω, επαναλαμβάνω για να είμαι απόλυτα διοντολογικά σωστός, ότι έχουμε τηλεφωνήσει στον κύριο Σαλμά, το ξέρουμε το κινητό του. Έχει δει την κλίση και από μένα και από συναδέλφους και από τον ραδιοφωνικό σταθμό. Αν θέλει, μπορεί να απαντήσει, να βγει, να τοποθετηθεί σε αυτά τα οποία είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης πριν από λίγα λεπτά. 10 και 14 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Μην ξεχάσουμε το μεγάλο διαγωνισμό μας. Τρεις ημέρες στο Πήλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δεύτερο δώρο, ένα κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και τρίτο, 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets, φίλες και φίλοι, με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7.40, στις 11 και 2 και 20 το μεσημέρι προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της εταιρείας. Άκρως ανταγωνιστικές οι τιμές, από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και μερικά λεπτά, από 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα, μέσα σε 2,5-3 ώρες. Τώρα να σας πω ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε, φίλες και φίλοι, όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για τα iOS και Android. Λοιπόν, Λευτέρης Καρχημάκης, ο υπεύθυνος του κυβερνητικού προγράμματος, ο συντάκτης δηλαδή, ο κεντρικός σχεδιαστής του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην Δυτική Αθήνα. Είναι ο γιος του Μιχάλη Καρχημάκη, του παλιού βουλευτή και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ επί Γιώργου Παπανδρέου. Σας καλημερίζουμε, κύριε Καρχημάκη.
1: Καλημέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Να είστε καλά και δική μας χαρά. Να ξεκινήσουμε από τα άγρια ή από τα πιο ήρεμα, τι θέλετε?
1: Ό,τι προτιμάτε.
0: Εσείς είστε έτοιμος για όλα ή όχι? Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, πότε βλέπετε εκλογές? Κάναμε κανένα δύο ερωτήσεις θες στον κύριο Ανδρουλάκη, τον είδαμε στο Προεδρικό Μέγαρο, δεν απαντούσε. Προφανώς δεν εξαρτάται από εσάς, εξαρτάται από τον Πρωθυπουργό, αλλά η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι τις τελευταίες ημέρες μάλλον πάει πίσω το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Εσείς τι πιστεύετε?
1: Το προνόμιο της προκήρυξης των εκλογών το έχει πάντοτε ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Η δική μας θέση είναι πάγια. Λέμε ότι εφόσον θέλουμε να αλλάξει σελίδα αυτός ο τόπος, πρέπει να γίνουν εκλογές. Και έχουμε αργήσει κιόλας. Αυτή τη στιγμή οι εκλογές είναι απαραίτητες για να μπορέσουν να αλλάξει ένα σύστημα το οποίο διαιωνίζει τις ανισότητες. Η Ελλάδα έχει τα τρίτα υψηλότερα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Και έρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το οποίο στην υπόλοιπη Ευρώπη έχει οδηγήσει στο κλείσιμο αυτού του χάσματος. Mm-hmm. Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει δώσει τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Εκεί έρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία θα συγκεντρώσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια και θα δίνει στοχευμένες χρηματοδοτήσεις σε παραγωγικού τύπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να έχει περιφερειακότητα. Είμαστε η μόνη χώρα η οποία είναι τόσο αθηνοκεντρική, τόσο σχεδιασμένη γύρω από την πρωτεύουσα, δίχως δεν υπάρχει παραγωγή ουσιαστική στην περιφέρεια, και βεβαίως ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα βασίζεται στα οικοσυστήματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως είναι στη Γερμανία, την Ελβετία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, και όχι στο μοντέλο των λίγων μεγάλων επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα στην Αμερική, που αυτό έχουμε δει και που οδηγεί, όχι οδηγεί στην ακραία ανισότητα και στην Αμερική. Είναι μια κυβέρνηση η οποία διαιωνίζει τη δυσπιστία του κόσμου απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό το λόγο, εμείς λέμε ότι στην συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να συζητήσουμε για την κατάργηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στο άρθρο 86, η οποία δημιουργεί πολίτες δύο ταχυτήτων.
0: Ναι, αλλά δεν δείχνεται διάθεση συνεννόησης στον πρώτο κύκλο των αλλαγών της συνταγματικής αναθεώρησης. Λέτε όλα να πάνε μετά τις εκλογές. Γιατί αυτό... πού ήταν το κακό να συμφωνήσετε σε ορισμένα
1: αυτό
0: πράγματα?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούω πολύ στο δημόσιο διάλογο, και καλά κάνετε και το ρωτάτε, διότι δεν είναι υποχρεωμένοι οι ακροατές μας να έχουν περάσει συνταγματικό ένα στη νομική.
0: Σωστό.
1: Να εξηγήσουμε λοιπόν ότι στην Βουλή αυτή, η οποία είναι προτείνουσα, δεν αποφασίζεται το περιεχόμενο των άρθρων.
0: Mm-hmm.
1: Αποφασίζεται το ποια άρθρα θα κριθούν αναθεωρητέα. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν αποφασιστεί ότι θα είναι αναθεωρητέο το άρθρο, δεν μπορεί να αναθεωρηθεί στην επόμενη Βουλή. Η απάντηση είναι όχι. Μπορεί να αναθεωρηθεί και στην επόμενη Βουλή, απλά με 180, όπως άλλωστε ορίζει και το πνεύμα του συντάγματος. Δηλαδή να έχουμε ευρύτερες συνενέσεις. Εμείς λοιπόν, γιατί λέμε όχι στα άρθρα στα οποία πρέπει να αναθεωρηθούν και λέει η Κοινωνία Δημοκρατία ότι πρέπει να αναθεωρηθούν? Ας πάρουμε το άρθρο 86 για παράδειγμα. Εμείς λέμε ότι στο άρθρο 86 πράγματι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να φύγει από τη μέση κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία μπλοκάρει τις ποινικές διώξεις υπουργών. Η Νέα Δημοκρατία, και είναι και το λογικό νομίζω, δηλαδή είχαμε μια κακή εμπειρία τα τελευταία χρόνια, είτε αυτό αφορά τις υποθέσεις Αυγενάκη Βορύδη, είτε αυτό αφορά όλη την πολιτική κουβέντα να στρέφεται γύρω από ποινικές υποθέσεις. Όλο αυτό θα είχε καθαρίσει αν μπορούσε να πάει κατευθείαν στον ποινικό δικαστήριο εκάστοτε υπουργός. Η Νέα Δημοκρατία τι λέει? Να την κρατήσουμε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Να βάλουμε κι άλλο ένα στάδιο ανάμεσα, να την κρατήσουμε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ως τελικό. Ως τελικός άνθρωπος που αποφασίζει,
0: ναι,
1: τελικά.
0: Όλα αυτά τι σημασία έχουν τώρα, πώς θα αντιλαμβάνεται ο κόσμος? Πρέπει να μπείτε σε αυτή τη λογική. Καταλαβαίνει ο μέσος πολίτης αν εσείς ανοίξετε το διάλογο πριν ή μετά τις εκλογές? Η ουσία είναι, βγαίνει ένα πνεύμα συνένεσης. Συμφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως και με άλλα κόμματα σε μερικές απαραίτητες, κατά τη γνώμη μας και κατά τη γνώμη σας, φαντάζομαι, αλλαγές ή όχι?
1: Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι είναι μακριά από το πνεύμα συνένεσης. Ακόμα και στα άρθρα τα οποία συμφωνούμε ότι πρέπει να αλλάξουν. Δεν συμφωνούμε στο περιεχόμενο. Σας είπα για παράδειγμα το άρθρο 86.
0: Ναι.
1: Γιατί η Νέα Δημοκρατία
0: δεν μου λέτε όμως για το άρθρο 16, για παράδειγμα.
1: Και στο άρθρο 16, εμείς λέμε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει στο να μην
0: ναι,
1: ορίζει.
0: Ναι, προσέξτε, όμως έχει τεθεί ένα βασικό ζήτημα. Ακούστε με. Για πρώτη φορά εκπρόσωπος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ξεκαθάρισε ή αν θέλετε άφησε να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη. Ο νόμος Πιερακάκη τι λέει? Λέει ότι δύναται, ξεπερνώντας τις συνταγματικές δυσκολίες, να δημιουργηθούν μη κρατικά ΕΗ στη χώρα. Σωστά μέχρι εδώ?
1: Ναι,
0: έρχεται μετά
1: η...
0: Ακριβώς. Έρχεται μετά η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, πρώην βουλευτής του κόμματός σας και υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και λέει ότι συμφωνεί. Ότι πρέπει η αναθεώρηση του άρθρου 16 που έχει κρατήσει δέσμια τη χώρα πάρα πολλά χρόνια να μην ισχύει, η μη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων ισχύει μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή αποτυπώνεται σε όλα τα κράτη του πλανήτη. Το θέμα είναι, συμφωνείτε εσείς με την κυρία Γιαννακοπούλου? Έχετε διαφορετική άποψη από την κυρία Γιαννακοπούλου? Θέλετε να καταργηθεί ή όχι τελικά το άρθρο 16?
1: Λοιπόν, στο κομμάτι του άρθρου 16. Όλοι συμφωνούμε στο ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να αναδιατυπωθεί προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα μη κρατικών, αλλά βασικά.
0: Να το πούμε απλά. Θα καταργεί. Ας πούμε ότι αύριο μεθαύριο γίνεστε υπουργός σε κυβέρνηση Ανδρουλάκη με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Θα καταργήσετε το νόμο Πιερακάκη ή όχι?
1: Η απάντηση είναι ότι θα ξυλώσουμε το νόμο Πιερακάκη και θα φέρουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο.
0: Θα τον καταργήσετε.
1: Το οποίο θα είναι σύμφωνο με το νέο άρθρο του Συντάγματος και βεβαίως με την πάγια πολιτική του ΠΑΣΟΚ, η οποία λέει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν κερδοσκοπικά ανώτατα ΕΗ, ούτε βεβαίως μπορούν να υπάρχουν ψευτοπανεπιστήμια του 1,5 ορόφου με καθηγητές.
0: Μα δεν λέει κανείς κάτι τέτοιο, να έρθουν σοβαρά μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν λέει κανείς να έρθουν πανεπιστήμια της πλάκας. Όταν οι προϋποθέσεις είναι τέτοιες που επιτρέπουν τη λειτουργία μη κρατικών ΕΗ, είστε υπέρ ή κατά?
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αν είναι μη κερδοσκοπικά,
0: ναι,
1: και είναι πολύ υψηλών ακαδημαϊκών κριτηρίων και κάμπους και μη περιφερειακή συγκρότηση, τότε βεβαίως λέμε.
0: Μισό λεπτό, να δούμε λίγο τι είναι μη κερδοσκοπικά. Μη κερδοσκοπικά είναι τα ΙΗ, για παράδειγμα, που μπορεί να δημιουργήσει η Εκκλησία, σωστά?
1: Δεν είναι απαραίτητο.
0: Ωραία, και εκεί ενέχει πάντως δημόσιο. Και εκεί υπάρχει λόγος του δημοσίου.
1: Το Κολούμπια είναι μη κερδοσκοπικό.
0: Ναι.
1: Το MIT είναι μη κερδοσκοπικό.
0: Και είναι δηλαδή
1: η είναι μη κερδοσκοπική. Όλα αυτά λοιπόν είναι μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αυτό γιατί το λέμε? Διότι υπάρχει προηγούμενη εμπειρία από διάφορες χώρες του αραβικού κόσμου, όπου πηγαίνανε μεγάλα κερδοσκοπικά φαντ, τα οποία φαίνεται ότι έρχονται και στη χώρα.
0: Συγγνώμη, γιατί αυτό τι σημασία έχει? Ο φοιτητής, ο ξένος, ο οποίος σπουδάζει στο Χάρβαρντ, δεν πληρώνει 50.000 ευρώ?
1: Θα σας πω.
0: Ο φοιτητής, ο ξένος, ο οποίος σπουδάζει στην Οξφόρδη, δεν πληρώνει?
1: Βεβαίως, αλλά το αντίστοιχο.
0: Άρα τι μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια?
1: Το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει, θέλω να σας πω, με τους ξένους και στη χώρα μας και τα δημόσια ΕΕ.
0: Θέλω να μου δώσετε ένα παράδειγμα. Τι εννοείτε μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά? Για πείτε μου ένα.
1: Το Κολούμπι είναι ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό.
0: Μα αυτά πληρώνει ο φοιτητής, σας λέω. Και όχι απλά πληρώνει, πληρώνει δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
1: Έχει να κάνει με το χαρακτήρα του πανεπιστημίου.
0: Ωραία, ποιος φορέας λοιπόν θα μπορούσε να δημιουργήσει. Να το καταλάβω, κύριε Καρχημάκη. Ποιος θα. Πέστε μου ένα φορέα που θα μπορούσε να δημιουργήσει μη κρατικά ή έναν, για να τον καταλάβω. Η Περιφέρεια Αττικής.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
7: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
8: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίον πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
10: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
11: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
12: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
13: Πάλι για τα φαγητά μας.
12: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
13: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
12: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
13: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
12: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
14: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
15: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
16: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
17: Με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη.
18: Αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μετακινήσεις προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Περισσότερα στο real.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 22 βαθμοί στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη, 24 στην Πάτρα και 25 στα Χανιά.
2: Μιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά.

Πέφτει μια παράξενη βροχή, αλλά τώρα έχει βγει ήλιος και είναι μια υπέροχη μέρα σήμερα. Και έτσι θα εξελιχθεί και η σημερινή και η αυρινή, και η αυρινή και από Δευτέρα επίσης. Καλό ταξίδι. Πολλές φίλες ακροάτες και ακροατές βρίσκονται καθοδόν ή εν πλώ για τις διακοπές τους. Να περάσετε όμορφα, να γυρίσετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Χαμός το πρωί και στο λιμάνι του Πειραιά και στο λιμάνι της Ραφίνας. Πολλοί κόσμος. Μου έχουν έρθει και άλλα μηνύματα σχετικά με αυτά τα οποία έγιναν χθες στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 6.500 θεατές δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν την παράσταση. Δυστυχώς οι διοργανωτές δεν είχαν προβλέψει την καταιγίδα παρά τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων. Η παράσταση ξεκίνησε κανονικά και κατά τις 10 παρατέταρτο άρχισε να ρίχνει καρέκλες και δεν ήξερε ο κόσμος πού να κρυφτεί. Εννοείται ότι ματαιώθηκε η παράσταση, δεν αναβλήθηκε. Ματαιώθηκε. Οι υπεύθυνοι του φεστιβάλ είπαν στους και οι διοργανωτές ότι δεν υπάρχει άλλη ημερομηνία για να πραγματοποιηθεί η παράσταση. Σήμερα θα γίνει κανονικά η παράσταση, αλλά η χθεσινή παράσταση και όποιοι πήγαν να τη δουν, δυστυχώς ήταν οι άτυχοι της υπόθεσης. Πολλά μηνύματα για τις ευθύνες των διοργανωτών που έπρεπε να είχαν προειδοποιήσει ή εν πάση περιπτώσει να μην ξεκινήσει η παράσταση για να ενημερώσουν τον κόσμο. Και κάπως έτσι γίνεται η ιστορία αυτή, που νομίζω ότι θα έχει και συνέχεια, γιατί πρέπει να εκδώσει μια ανακοίνωση το φεστιβάλ και το Υπουργείο Πολιτισμού. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι με τα εισιτήρια? Θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω? Θα ξαναγίνει η παράσταση κάποια άλλη στιγμή? Κάτι πρέπει να εξηγήσουν στον κόσμο. Προφανώς δεν έπρεπε να γίνει η χθεσινή παράσταση. Και αν άκουγαν τους μετεωρολόγους που προέβλεπαν καταιγίδες και στην Πελοπόννησο και στην Αττική, θα έπρεπε η παράσταση αυτή να είχε αναβληθεί. Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Real FM στους 97,8. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Εντός Ελλάδας από τα RGNA, εκτός Ελλάδας διαδικτυακά. Τρώμε σιγά σιγά και τον Ιούλιο. Σάββατο 25 Ιουλίου του 2026, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα και σήμερα και αύριο και από Δευτέρα 10-12 το πρωί. Μέχρι να ξεκινήσει και η δική μου καλοκαιρινή άδεια. Και εδώ είμαστε πάλι από τα τέλη Αυγούστου. Στηρίζουμε τον Όμιλο σε όλα τα επίπεδα. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα στο 211-200-8200 και στο email βεβαίως επικοινωνίας studio@realfm.gr. Πολλά τα μηνύματα τα οποία θα τα διαβάσω σε λίγο, και από τη φίλη τη Σόφη Μαραγκίδου και από τον Βασίλη τον Κοντόπουλο και από τον Λεωνάρδο Κονδύλη και από τον κύριο Ιωάννη Κιμιονί, τον καλό φίλο δικηγόρο, και από τον Βαγγέλη και από την κυρία Κατερίνα Κάβουρα και από τον Κωνσταντίνο.

0: Πάπα Ζαχαρίου και από την κυρία Στεριοπούλου και από τον αγαπητό Φίλιππο και τον αγαπητό φίλο τον Ιπποκράτη. Θα τα διαβάσω σε λίγο. Συζητούμε τώρα με τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, που είναι ο αρχιτέκτονας του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί ο ίδιος, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του κινήματος, καταρτίζει το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος. Άρα, καταλήγουμε, κύριε Καρχημάκη, στο εξής συμπέρασμα, αν καταλάβαμε καλά. Το ΠΑΣΟΚ θα καταργήσει τον νόμο Πιερακάκη και εφόσον κυβερνήσει.
1: Θα φέρει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο. Ωραία, θα πείτε τα εσείς. Θα αντικαταστήσει τον νόμο Πιερακάκη με ένα τελείως διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέπει την λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Αυτή τη στιγμή ο νόμος Πιερακάκη επιτρέπει και τα κερδοσκοπικά. Mm-hmm. Και βεβαίως θα θέτει πάρα πολύ υψηλά ακαδημαϊκά στάνταρτ και θα προβλέπει την ανάγκη να υπάρχουν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και στην περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Διότι αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να συνδεθούν και με τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας, όπως θα έκανε και ένα δημόσιο πανεπιστήμιο.
0: Τώρα, πείτε μου πώς ερμηνεύετε εσείς, πώς σχολιάζετε μάλλον, τη στροφή του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Ελλάς, του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, να ανακοινώσει, όχι επισήμως, αλλά μέσω δήλωσης αναπληρωτή εκπροσώπου του κόμματος, την οποία δεν διέψευσε ποτέ ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός και δεν πρόκειται να διαψεύσει, λέει το ρεπορτάζ, να ανακοινώσει ότι δεν πρόκειται, εάν και εφόσον κερδίσουν τις εκλογές και γίνουν κυβέρνηση, να καταργήσουν τον νόμο Πιερακάκη. Πώς το ερμηνεύετε πολιτικά?
1: Το βρίσκω εξόχως προβληματικό. Το βρίσκω εξόχως προβληματικό για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι είναι υποκρισία, δηλαδή να λύσω, θα κρατήσω το άρθρο 16 ως έχει και θα κρατήσω και το νόμο το οποίο το πλαγιοκοπεί πολλαπλώς. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος υποκρισίας. Το δεύτερο που είναι ουσιαστικό είναι ότι να κρατήσει τον νόμο Πιερακάκη είναι το να κρατήσει τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα των πανεπιστημίων και τα κολέγια του 1,5 ορόφου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι προβληματικό για την τριτοβάθμια παιδεία, αλλά είναι πολύ
0: καλά,
1: πιο
0: μπορείς να κρατήσεις τον νόμο Πιερακάκη και να τον βελτιώσεις, να τον εξυγχρονίσεις, να τον αλλάξεις.
1: Με συγχωρείτε, αυτό είναι που λέει το ΠΑΣΟΚ, ότι θα αλλάξουμε τον πυρήνα του. Ο κύριος, αυτά που ακούω από την Ελλάδα, δεν θα αλλάξουν τον πυρήνα του, δεν θα αμφισβητήσουν τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα των πανεπιστημίων. Το αντιλαμβάνεστε. Το μόνο που έχω ακούσει είναι και τα υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια.
0: Πάντως βλέπετε ότι σας βγαίνουν από τα δεξιά. Βλέπετε ότι γίνεται μια στροφή στη στρατηγική του κόμματος Τσίπρα και είναι ορθή κατά τη δική μου γνώμη, αν θέλει να διεκδικήσει και άλλο εκλογικό κοινό, να μεγαλώσει δηλαδή την πίτα των ψηφοφόρων του και να απευθυνθεί και στο χώρο του κέντρου, σας βγαίνει από τα δεξιά και είναι περίεργο αυτό.
1: Ξέρετε, νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον στην πολιτική του 21ου αιώνα να ξεπεράσουμε τον σχολιασμό της πολιτικής γεωγραφίας και να πάμε στο σχολιασμό της κοινής λογικής.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κοινή λογική ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα μη κρατικά πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία θα ανοίξουν στην Ελλάδα δεν θα ανοίξουν για να κάνουν αρπαχτή και ότι δεν θα κλείσουν μετά από 7 χρόνια όπου θα έχουν πληρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ οι οικογένειες των φοιτητών και οι φοιτητές για να καταλήξουν με ένα πτυχίο το οποίο θα είναι κατάλληλο μόνο για να τη λύγουν σουβλάκι.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς λέμε ότι αυτό είναι κοινή λογική. Έχουμε την προηγούμενη εμπειρία με το πώς λειτουργούν τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που έχουν λειτουργήσει. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Δεν είναι κοινή λογική ότι μία μέση ελληνική οικογένεια δεν έχει 25 χιλιάρικα να δώσει το χρόνο ή 100 χιλιάδες σε μία τετραετία. Και ότι αυτό συμβαίνει επειδή κάποια ιδρύματα έχουν αποφασίσει ότι θα κάνουν Ελντοράντο και αγορά τίτλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και δεν προσφέρουν πολλές φορές
0: σε αυτό
1: το επίπεδο. Δεν είναι λογικό να πούμε ότι
0: νομίζω ότι εξηγήσατε.
1: Προφανώς στη μη κρατική εκπαίδευση υπάρχει παντού, αλλά θέλουμε να έχει μη κερδοσκοπικό
0: χαρακτήρα
1: για να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση.
0: Θέλω μια τελευταία εξήγηση, τη δική σας πολιτική ερμηνεία. Γιατί ενώ το ΠΑΣΟΚ διαθέτει αναγνωρίσιμα στελέχη και στελέχη τα οποία έχουν ειδικό πολιτικό βάρος, κατά τη δική μου εκτίμηση, και ενώ έχει παρελθόν και ιστορία, αρνητική ή θετική, και ενώ καταθέτει συγκεκριμένες κυβερνητικές προτάσεις σε όλες τις δημοσκοπήσεις, μα σε όλες τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων τριών μηνών, από τότε δηλαδή που ανακοινώθηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι μονίμως τρίτο ή τέταρτο στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Πώς το ερμηνεύετε εσείς? Είναι πρόβλημα φυσιογνωμίας του αρχηγού? Είναι πρόβλημα γενικότερα με το προϊόν το οποίο δεν πουλάει στην κοινωνία? Είναι πρόβλημα στελεχών? Πώς, τι ερμηνεία δίνετε εσείς?
1: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα θα ανατραπεί σύντο χρόνο και θα ανατραπεί εξαιτίας ακριβώς του γεγονός ότι έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν τα προβλήματα των πολιτών. Είμαστε ο μόνος πολιτικός χώρος που έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, του 2031. Είμαστε ο μόνος πολιτικός χώρος που λέει το πώς οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να ζουν στεκόμενοι στα δυο τους πόδια και όχι με επιδόματα. Και είναι συγκεκριμένες προτάσεις για την ακρίβεια, όπου μιλάμε για την καταπολέμηση των ενδομηλικών συναλλαγών, όπου είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πολυεθνικές βάζουν καπέλο στα προϊόντα και είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν το έχει ρυθμίσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι ο καφές, γνωστή μάρκα πολυεθνικής καφέ, που στην Ελλάδα κάνει 12,80, στην Ολλανδία 8,20, στην Ολλανδία 7,80, στην Γερμανία 8,20. Είμαστε ο μόνος πολιτικός χώρος ο οποίος λέει ότι ρε παιδιά, σε αυτόν εδώ τον τόπο δεν γίνεται να έχουν οι μεγάλες εταιρείες τα τρίτα υψηλότερα κέρδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αγοραστική
0: κίνηση. Λέτε ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα τα πιστωθείτε και δημοσκοπικά. Για να δούμε, γιατί μέχρι στιγμής δεν το βλέπουμε πάντως. Και όχι μόνο δεν το βλέπουμε, αλλά ξέρετε τι παρατηρώ, που ασχολούμαι χρόνια με δημοσκοπήσεις. Παρατηρώ ότι η ψαλίδα της διαφοράς του δεύτερου, που στις τελευταίες δημοσκοπήσεις θα μας τα πει σε λίγο και ο Ζαχαρία Ζούπης, ο opinion poll, που είναι το κόμμα Τσίπρα, από τον τρίτο μεγαλώνει. Αντί να μικραίνει.
1: Δηλαδή,
0: ναι, προφανώς.
1: Όλα θα.
0: Προφανώς η κάλπη θα έχει τον τελευταίο λόγο και θα μιλήσουν οι πολίτες. Αλλά λέμε δημοσκοπικά, γιατί ήδη διαμορφώνεται μια τάση, αν θέλετε.
1: Άλλωστε, έρχεται και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα αναμετρηθεί ο προγραμματικός λόγος των κομμάτων και νομίζω ότι είναι μια κρίσιμη πολιτική, ένα κρίσιμο πολιτικό γεγονός, διότι αφορά τη ζωή.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό να κάνουμε κουβέντα με όρους του ποιος θα μπορέσει να αυξήσει τις δεκάδες μέρες του διαθέσιμου εισοδήματος που έχουν τα νοικοκυριά του μήνα στο μήνα, διότι πλέον τα περισσότερα νοικοκυριά τελειώνει το εισόδημα στις 15, 16, 17 του μήνα και όχι με τα 10-10 το δημοσίου.
0: Πάντως, κύριε Καρχυπάκη, χαίρομαι να συζητώ μαζί σας. Είστε ένα νέο παιδί, ένα νέο στέλεχος. Έχετε μετριοπαθή πολιτικό λόγο. Χρησιμοποιείτε τα επιχειρήματά σας με ευπρέπεια, με όση δυνατόν μεγαλύτερη παρεμβατικότητα μπορείτε και είναι σημαντικό αυτό, γιατί τώρα ασχολείστε κι εσείς με την πολιτική. Φέρετε ένα σημαντικό πολιτικό όνομα για το χώρο του ΠΑΣΟΚ, το επώνυμο Καρχυμάκης, και θέλω να ελπίζω ότι θα είστε από τα πρόσωπα τα οποία θα αναδειχθείτε από εδώ και πέρα. Να είστε καλά, κύριε Καρχυμάκη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Την καλημέρα μου και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για το τελευταίο τέταρτο, στο οποίο θα διαβάσουμε μηνύματα ακροατριών και ακροατών και βεβαίως θα πούμε μερικά πράγματα δημοσκοπικά για τις έρευνες που έχει κάνει και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Τις κάνει για τον εαυτό του, για την εταιρεία του, ο Ζαχαρία Ζούπης της Opinion Poll.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Πριν 43 χρόνια, σαν σήμερα διαβάζω, στις 25 Ιουλίου του 1983, οι παλαιότεροι το θυμάστε σίγουρα, διοργανώθηκε η περίφημη συναυλία «Το πάρτι στη Βουλιαγμένη» του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Είχε μαζέψει αυθόρμητα, χωρίς ιδιαίτερη οργάνωση, περισσότερους από 120.000 θεατές. Θεωρείται το μεγαλύτερο beach party της ελληνικής pop κουλτούρας που έγινε ποτέ, όχι μόνο στην πλάζη Βουλιαγμένης, οπουδήποτε. Κόπηκαν μόλις 25.000 εισιτήρια, της πλάκας ο εισιτήριο τότε ήταν επάμφθηνα σε δραχμές, αλλά τελικά έφτασαν 120.000 άνθρωποι. Θα τον τιμήσουμε τον αείμνηστο, τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, στο τέλος, με ένα τραγουδάκι δικό του θα κλείσουμε. Μάλιστα λένε ότι η κίνηση είχε φτάσει μέχρι τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Φανταστείτε, το πάρτι ήταν στη Βουλιαγμένη, στην ακτή Βουλιαγμένης, και η κίνηση είχε φτάσει μέχρι εκεί. Ήταν τόσο μεγάλη η προσέλευση του κόσμου. Αυτοκίνητα, λεωφορεία, μέχρι και οι μοτοσυκλέτες δεν μπορούσαν να κινηθούν με τίποτα. Οι πιο παλιοί θα το θυμάστε, είμαι σίγουρος.
5: Πιο μεγάλη να ήταν, τι καλά που θα ήταν, τι καλά.
4: Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπη στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Ζαχαρία.
6: Καλημέρα.
4: Πού βρίσκεσαι, σε διακοπές ή στο γραφείο?
6: Στο γραφείο.
4: Έχεις αυτή την αιμονή να μετράς. Σου αρέσουν τα νούμερα. Λοιπόν, για πες μας τώρα, Ζαχαρία, κάτι διαφορετικό από αυτά τα οποία μας έχουν πει μετά από τόσες εκατοντάδες δημοσκοπήσεις οι φίλοι σου, οι πολιτικοί αναλυτές. Προσδιορίζεται το κόμμα Σαμαρά, δηλαδή εκτός από τη δυνητική ερώτηση. Τώρα που ξέρουμε σχεδόν βέβαια, σχεδόν σίγουρα, ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, θα δημιουργήσει νέο κόμμα. Αυτό λέει ο ίδιος, αυτό λένε και οι συνεργάτες του. Αυτό γράφουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε μια καλύτερη εικόνα τι θα μπορούσε να κάνει το κόμμα αυτό?
6: Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια μικρή άνοδο στη δυνητική ψήφο. Δηλαδή βρίσκαμε το σίγουρα θα ψήφιζα ένα τέτοιο κόμμα στο 3-3,5, το βρίσκουμε στο 4,5-5.
4: Δεν είναι και μικρό ποσοστό, αν τελικά κάτσει το ποσοστό,
6: ναι,
4: αυτό.
6: Ναι, και από εκεί και πέρα υπάρχει το θα μπορούσα, ας πούμε, να το ψηφίσω. Δημιουργεί ένα άθροισμα στο 12-13%, ενώ ήταν γύρω στο 11%.
4: Ναι.
6: Μιλάμε συνολικά. Η πιο σημαντική δηλαδή μεταβολή είναι αυτό το, η αύξηση στο πολύ πιθανό.
4: Μάλιστα.
6: Όταν έχεις δίκιο, όταν εμφανίζεται ένα κόμμα, τότε κρίνεται, γιατί τότε θα έχουμε πια 15 κόμματα, έχουμε ήδη 14, να είμαστε καλά. Στη πρόθεση ψήφου ρωτάς ποιον θα ψηφίσει και εκεί πρέπει κάποιος να διαλέξει ένα από τα 15, όχι
4: ναι,
6: αν θα μπορούσε να το ψηφίσει. Θα το δούμε. Πάντως φαίνεται να κάνει ένα, δηλαδή να έχει μια δυνατότητα. Πρόσεξε τι έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα. Δεν έχει φανεί κάποια εντυπωσιακή πτήση της Νέας Δημοκρατίας προς τα πάνω. Φαίνεται μια, εκεί γύρω στο 30% με μια μικρή αύξηση σε κάποιες έρευνες. Η ποιοτική μεταβολή είναι ότι δείχνει να έχει μπετονοποιήσει περισσότερο αυτούς που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι, είναι λογικό γιατί πλησιάζουν οι εκλογές. Αυξάνεται Ακριβώς. η συσπήρωση δηλαδή.
6: Άρα ο κύριος Σαμαράς αντικειμενικά από το χώρο των δημοκρατικών, από τους ψηφοφόρους ευρωεκλογών ή βουλευτικών, προφανώς θα στραφεί στους αναποφάσεις τους. Αλλά έχει και από την ελληνική λύση και έχει ακόμα.
4: Παίρνει και από αλλού, προφανώς. Τώρα, τι γίνεται με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού? Εσύ βλέπεις κάτι? Εδώ έχουμε αντίθετη περίπτωση. Έχει ανακοινωθεί ήδη το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και η ίδια εκπροσωπεί ως επικεφαλής το κόμμα της. Υπάρχει η αίσθηση πως αυτή η πτώση θα είναι αρκετά σημαντική? Τι εικόνα βγάζεις εσύ από τις δικές σου μετρήσεις?
6: Υπάρχει τουλάχιστον 3-3,5% πτώση από όταν τη μετρήσαμε πριν 1,5 μήνα όταν ιδρύθηκε μέχρι τώρα. Είναι σημαντική πτώση οπωσδήποτε.
4: Με δεδομένο ότι είναι κάτι καινούριο και η ίδια δεν προέρχεται από το πολιτικό σκηνικό και από το πολιτικό σύστημα. Θα αντέξει μέχρι τις εκλογές?
6: Κάτι το καταπληκτικό. Εγώ λέω καταρχάς να μην βιαστούμε και θα εξηγήσω γιατί. Αλλά υπάρχει μια εντυπωσιακή πτώση και υπάρχει και ένα φαινόμενο. Με το που ανακοινώθηκε η ίδρυση και έγινε η συγκέντρωση Θεσσαλονίκης, σαν να εξαφανίστηκε.
4: Δεν παρεμβαίνει εννοείς στο δημόσιο διάλογο.
6: Τώρα τελευταία, χθες έβλεπα μια συνέντευξη της
4: Καρισιανού
6: στο Sky. Μένει να δούμε αν θα βγει κόσμος, όπως για παράδειγμα κάνει το κόμμα Τσίπρα, το οποίο έχει βγάλει μια σειρά.
4: Εσύ λες δηλαδή ότι δεν μπορεί να δοξαστεί κρυπτόμενη?
6: Όχι, σε καμία περίπτωση. Θα δούμε μέχρι τη ΔΕΘ πρόσωπα και θέσεις. Και με ακούς επιφυλακτικό, γιατί όταν την πρωτομετρήσαν ψηλά, βλέπαμε ότι έπαιρνε ψήφους από το χώρο της αποχής.
4: Ναι.
6: Ίσως ήταν το μόνο κόμμα που έπαιρνε.
4: Ναι.
6: Εάν χάσει αυτό το πλεονέκτημα και μια σχετική πολυσυλλεκτικότητα, γιατί έπαιρνε λίγο από διάφορους χώρους, και από αριστερά και κεντροαριστερά και από τα δεξιά βέβαια. Λοιπόν, εάν συνεχιστεί αυτή η πορεία θα έχει προφανώς πρόβλημα σημαντικό.
4: Τώρα, κάτι τελευταίο. Κατά την δική σου γνώμη, από την εμπειρία που έχεις, με δεδομένα τα στοιχεία τα οποία έχετε από τις τελευταίες μετρήσεις που έχετε κάνει, αλλά και με μια εκτίμηση μπροστά, μέχρι τις εκλογές, πιστεύεις ότι μπορεί να ανατραπεί η δεύτερη θέση από το κόμμα Τσίπρα ή όχι? Δηλαδή, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να έρθει δεύτερο κατά τη γνώμη σου ή όχι?
6: Καταρχάς, ας πούμε ότι δεν μπορεί να ανατραπεί η πρώτη. Είναι πολύ σημαντικό να το θυμίζουμε.
4: Γι' αυτό και δεν το σχολίασα. Σε ρώτησα για τη δεύτερη.
6: Ναι, τώρα πάμε στη δεύτερη. Ξέρεις, είμαι από τους ανθρώπους που λένε στην πολιτική ποτέ μη λες ποτέ και ο χρόνος μέχρι τις εκλογές, αν τηρηθεί η άνοιξη, που εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι θα τηρηθεί,
4: έτσι
6: που
4: φαίνεται, πιστεύω ότι θα τηρηθεί. Έτσι φαίνεται.
6: Ναι, θα μοιάζει με μαραθώνιος. Θα χαθούν κόμματα, θα υπάρχουν ανακατατάξεις. Τώρα, τι μας δίνουν τα στοιχεία μέχρι στιγμής? Έχουμε από τη μία το κόμμα Τσίπρα, το οποίο έχει δείξει μια δυναμική. Από το 15-15,5 στις πρώτες μετρήσεις έχει φτάσει στο 17 και ίσως το περνάει και λίγο. Άρα αυτό δείχνει δυναμική, δείχνει μια πολυσυλλεκτικότητα από το χώρο των αριστερό, κεντροαριστερό, δηλαδή εισπράττει δυνάμεις από το ΠΑΣΟΚ, εισπράττει από το ΚΚΕ, δεν είναι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ που παίρνει. Όπως και από την πλεύση.
4: Άρα έχει μεγαλύτερη εκλογική δεξαμενή, λες.
6: Και γενικά έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει να το εκφράσει με μεγαλύτερη δυναμική σίγουρα. Θα εξαρτηθεί από παράγοντες. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μετακίνηση ψηφοφόρων που δεν θέλουν να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, πώς να το πω. Θεωρούν.
2: Energy 94,2. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: 300 στην Πάτρα? Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150? Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
8: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
11: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
12: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
11: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
12: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
11: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
12: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
11: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
10: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
13: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
14: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
15: Οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Real FM. Η ώρα είναι 11.
17: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
18: Εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού.
28: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού, με την κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς το πρωί. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 37.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής. Εκτός ελέγχου, η πυρκαγιά στη Γαλλία που προκάλεσε εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ κατευθύνεται προς την πόλη του Μπορντό. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ενώ περίπου 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δραματική η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, με τις φλόγες να πλήττουν και τις εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική καθώς και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Συνολικά 940 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική, εκ των οποίων οι 850 στην Αττική, διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, αφαιρέσεις αντικειμένων και απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες υπάρχει και σήμερα για Σποράδες, Εύβοια, Λίμνο, Θάσο, Σαμοθράκη και Μαγνησία. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων του φερόμενου ως δράστη και της συζύγου του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
28: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του διεθνούς γκάρντ Βασίλη Τολιόπουλου που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Υπέγραψε τετραετέ συμβόλαιο συνεργασίας. Στο NBA ο LeBron James θα συνεχίσει την καριέρα του στους Philadelphia Sixers σύμφωνα με αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
28: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιβόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
28: Real FM. Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Και 7 πήγε, ρε Γιώργη. Ρε Γιώργη, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Μία εβδομάδα σκάρτη λείψαμε. Τίποτα δεν είναι έτοιμο. Μαριτίνα, τίποτα. Ειλικρινά, δεν είναι έτσι.
1: Εγώ το έφαγα το χρόνο, ψέματα λέει.
0: Δεν είναι πάντως έτσι συνήθως τα πράγματα, να ξέρεις.
1: Καλημέρα,
0: έτσι,
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Γενικότερα, σήμερα. Δεν είναι.
1: Επαναπροσδιορίζεται ο Σπύρος Παπαδάκης.
0: Ναι, ναι, κοιτάω από εδώ, κοιτάω από εκεί. Τι ωραία, πόσο μου λείψε το στουντιάκι.
1: Τα ανακοινήσαμε, σε περιμένω.
0: Ναι, βλέπω εδώ και καινούργια πραγματάκια. Καινούριο αυτό. Πώς το λένε αυτό το ακουμπιστήρι που ακουμπάμε. Ακουμπιστήρι που ακουμπάμε.
1: Ακουμπιστήρι που ακουμπάμε.
0: Ακουμπιστήρι που ακουμπάμε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς έχετε περάσει, πώς φύγατε, ήρθατε, θα φύγετε, τι θα κάνετε. Εν πάση περιπτώσει, θα τα ζητήσουμε όλα εδώ. Είναι η κυρία Μαρτίνα Ζαφυριάδου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο.
0: Ναι, ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM.
1: Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η αφανής ήρωας, η κυρία Ειρήνη Κούρτη.
0: Κυρία Ειρήνη Κούρτη, στο 211-200-8200 θα βρείτε την κυρία Κούρτη και βεβαίως κατ' επέκταση θα βρείτε και εμάς, οτιδήποτε θέλετε να ακουστεί στον αέρα, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι γίνεται στην περιοχή σας. Φυσάει, βρέχει, έχει ήλιο. Φεύγει, λέει, η κακοκαιρία. Θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Αρνιακός. Στο 211-200-8200 όλα αυτά. Και βεβαίως μπορείτε να στέλνετε τα mail σας στο studio@realfm.gr. Αν δεν θέλετε να σας ακούσουν αυτοί που είναι δίπλα σας, μπορείτε απλά να στείλετε mail και εμείς θα το διαβάσουμε ησύχως και δυνατά.
1: Έχω εκκρεμότητες, παιδί μου,
0: σταμάτα
1: να μιλάς. Δεν μην ξανατυχεί άντρας να μιλάει πιο πολύ από εμένα.
0: Καλώς ήρθες.
1: Ο πρώτος είσαι. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στις ανούλες του καλοκαιριού. Στις ανούλες που δεν θέλουν να είναι ανούλες του χιονιά ή σε αυτές που είναι οι ανούλες του χιονιά, αλλά θέλουν να τους λέμε χρόνια πολλά και σήμερα.
0: Ναι, εντάξει. Okay.
1: Χρόνια πολλά στην κόρη μου, στη μαμά μου.
0: Όλα μαζί.
1: Καταλαβαίνεις, έτσι. Και χρόνια πολλά επίσης στην Ευπράξια και την Ολυμπία που γιορτάζουν όλες σήμερα.
0: Ωραία. Λοιπόν, να στείλω τότε και εγώ στη δική μου την κόρη. Παρόλο που δεν. Ανούλα του χιονιά είναι.
1: Να τις χαιρόμαστε.
0: Ήδη τώρα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Λοιπόν, έχει περάσει. Σπουδάζει φιλολογία στο Ρέθυμνο. Θέλει καινούριο καναπέ. Πρέπει, μου λέει, να κατέβουμε. Έχει κάνει σχέδιο, έχει κάνει πλάνο. Πρέπει, μου λέει, να κατέβουμε στο Ρέθυμνο μαζί. Έχω μπανίσει, μου λέει, από ποιο μαγαζί θέλω καινούριο. Θέλω καναπέ. Και θέλω, μου λέει, και μία μεγαλύτερη τηλεόραση. Ωραία, της λέω. Θα κατέβουμε, μου λέει, μαζί. Λέω, ναι. Θα πάμε, θα τα διαλέξουμε. Μου τα στήσεις και όλα, μου τα μεταφέρεις και όλα τα σχετικά. Λέω, ναι, αγάπη μου, ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
0: Καλά, εκ των πραγμάτων αυτό. Αυτό είναι το αυτονόητο, ξέρεις. Δεν το λέμε καν. Είναι. Και μετά μου λέει, θα ξανανεύουμε στην Αθήνα. Έτσι. Θα έρθω, μου λέει, στο σπίτι, στο πορτοράφτη. Εσύ να δουλεύεις. Εγώ να πηγαίνω με τη Μαρία να κάνουμε τα πανάκια μας. Ωραία, μια χαρά. Και αυτά. Της λέω, αγάπη μου, σε αυτό το σχέδιο το οποίο το έχεις πολύ έτσι αριστοτεχνικά φτιάξει, το μοναδικό προβληματάκι είναι ότι άντε να δούμε πότε θα πάρω άδεια. Εννοώ συγχρόνως και από τα δύο μαγαζιά, γιατί το διάστημα που είχα άδεια από το Real FM δούλευα στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Όταν θα πάρω άδεια από το κανάλι της Ναυτεμπορικής θα δουλεύω εδώ. Ποιος θέλει μήνυμα, η Στεφανία?
1: Θέλω να σου πω ότι πιθανότατα δεν την νοιάζει καθόλου αν θα πάρεις άδεια. Μία μέρα θέλει να την πας και την φέρεις.
0: Ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο θέλει. Μιλάμε για Κρήτη.
1: Βρες.
0: Ναι, αυτό.
1: Σε καλύπτω, άμα θες, ένα Σαββατοκυριακό.
0: Θα το ζητήσουμε.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Να πούμε στον κύριο Βασιλόπουλο. Κύριε Βασιλόπουλο, καλημέρα σας. Τι κάνετε, την αγάπη μας. Την αγάπη μας σε όλους. Λοιπόν, προσπαθώ λίγο να συντονιστεί. Ήδη άρχισε τα νοήματα από τώρα.
1: Επειδή είναι έξω από τα νερά του ο Σπύρος Παπαδάκης. Αυτό του κρατάει συνήθως 3 λεπτά. Θα του περάσει, δηλαδή δεν είναι κάτι. Να σας πούμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη των πνιγμών σήμερα. Στην Ελλάδα πια έχουμε πολλούς πνιγμούς το χρόνο. Δεν δικαιολογείται πολύ για μια χώρα που βρέχεται από τόση πολύ θάλασσα, αν να μην ξέρουμε κολύμπαινο, αλλά δεν είναι πάντα μόνο αυτό. Είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών και κοριτσιών με αφρικανική καταγωγή και η Διεθνής ημέρα δικαστικής ευμέρειας. Είναι όμως και 43 χρόνια από τι, ρε Σπύρο?
0: Από τι?
1: Εσύ που είσαι μεγάλος άνθρωπος, γιατί εγώ τα έχω διαβάσει αυτά.
0: Α, μάλιστα, ναι. Εγώ δεν το είχα ζήσει, ήμουν στο χωριό.
1: Ήταν στο χωριό το παιδί, αλλά εδώ στην πόλη, παραλία της πόλης, στη Βουλιαγμένη, γινόταν ένα πάρτι τότε, μια συναυλία, η οποία είχε πουλήσει, λέει, 25.000 εισιτήρια. Μούφα, 120.000 άνθρωποι είχαν πάει.
0: Εκπληκτικό.
1: Αλλά έμεινε στην ιστορία. Ήταν η συναυλία πάρτι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, από τον οποίο θα πάρουμε μια μικρή γεύση.
0: Δώσ' το ρε Γιώργη.
2: Πάμε μια βόλτα στη βουλιά με κι είναι η νύχτα ζεστή. Κάπου υπάρχει μια καντίνα ραγανέ, ίσως τη βρούμε ανοιχτή.

Και επειδή κάποιοι από εμάς και πολλοί από εσάς, δυστυχώς μόνο μέχρι τη Βουλιαγμένη θα μπορέσουμε να φτάσουμε, να έχουμε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι, είτε δουλεύουμε είτε δεν δουλεύουμε, χαμόγελο, αγάπη, φροντίδα, δεν θα πω το άλλο γιατί θα θεωρηθεί διαφήμιση. Κύριε Νταβάρινε, δώσε.

0: Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε με διάθεση καλοκαιριού. Είμαστε με mood έτσι τέλη Ιουλίου, διότι είναι 25 Ιουλίου, παρακαλώ πολύ, του Σωτηρίου έτου 2026. Φεύγει και ο Ιούλης, θα μπει ο Αύγουστος. Έχουμε άλλη μία εβδομάδα. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου.
1: Το άλλο Σάββατο 1η Αυγούστου.
0: Το άλλο Σάββατο 1η
1: είναι
0: Αυγούστου.
1: Είναι ο κατεξοχήν μήνας των εκλογών ο Αύγουστος, αλλά και τώρα αν κυκλοφορήσετε στους δρόμους της πόλης θα καταλάβετε ότι έχουμε μείνει λίγοι και καλοί πίσω. Να κρατάμε
0: κοίτα
1: τα...
0: Κοίτα να δεις που το πάει.
1: Εγώ το πάω, μόνο του πάει.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα εγώ θέλω να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Και να το ξεκαθαρίσουμε για να μας βοηθήσει ο κύριος Αρνιακός. Διότι... Το χθεσινό μπουρίνι μας χάλασε λίγο τη διάθεση. Καταφέραμε και πλημμυρίσαμε παντού πάλι. Ελπίζω να ήταν το τελευταίο. Κύριε Αρνιακέ, αγαπητέ μας, αγαπημένε μας, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Κύριε Παπαδάκη, κυρία Σαββιδιάδου, θέλω να σας πω πριν που πάμε για την κακοκαιρία ότι ήμουν εκεί, στη Βουλιαγμένη.
0: Στη Βουλιαγμένη. Η κακοκαιρία σας βγήκε στη Βουλιαγμένη?
2: Όχι,
0: ήσασταν στη συναυλία στη Βουλιαγμένη.
2: Στο πάρτι.
0: Στο πάρτι.
2: Και Λαϊδόνη στη Βουλιαγμένη με τον Διονύση τον Σαββόπουλο, την Αφροδίτη Μάνου, τον Γερμανό και ένα σωρό. Και τώρα μου θυμήσατε εκείνα τα χρόνια, ξαπλωμένη στην άμμο τη Βουλιαγμένη, με την παρέα μας γύρω-γύρω και κάποιες βουτιές στη θάλασσα. Ο Κελαϊδόν ήταν σε μια πλατφόρμα μέσα στη θάλασσα και η επικοινωνία γινόταν με κρυσκράφ, γινόταν ο χαμός της αρκούδας.
1: Είχε παρομοιαστεί με το Woodstock τότε, νομίζω.
2: Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία η εμπειρία και θα μου μείνει αξέχαστη, όπως καταλαβαίνετε. Και τώρα στη διάθεσή σας. Η κακοκαιρία βρίσκεται σε αποδρομή. Σιγά σιγά φεύγει, βρέχει λίγο στην Εύβοια αυτή τη στιγμή και στο Λασίδι στην Κρήτη. Χθες πέσανε 100.000 κεραυνοί, χιόνισε στον Όλυμπο. Σε μεγάλα υψόμετρα. Είχαμε δηλαδή ένα πισωγύρισμα και η θερμοκρασία έπεσε 10 με 15 βαθμούς κάτω σε σχέση με τα 40 μεσοβδόμαδα. Πάντως σήμερα τα πράγματα αρχίζουν και βελτιώνονται, ιδιαίτερα από τα δυτικά. Ωστόσο στο Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρετικά θα υπάρχουν μέχρι το απογευματάκι κάποιες βροχές και από εκεί και πέρα θα βελτιωθεί ο καιρός και εκεί στην υπόλοιπη χώρα Λιακάδα, με βοριαδάκι 4 με 6 στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, 28 με 29. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 30. Στην Αττική βελτιώνεται ο καιρός, βγαίνει ο ήλιος, το βοριαδάκι μέχρι 6 μποφόρ, με εξασθένιση μάλιστα από το απόγευμα και μετά, η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με βελτίωση το απόγευμα, βορειοδυτικό βαρδάρι μέχρι 6 μποφόρ με εξασθένιση και αυτό το απόγευμα, θερμοκρασία από 20 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου. Τώρα αύριο Κυριακή περιμένουμε πια μια καλοκαιρινή Κυριακή σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν προβλέπονται πουθενά βροχές, λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και μόνο στα Δωδεκάνησα θα διατηρηθεί το εξάρι με εφτάρι, ενώ η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει τους 30-31 βαθμούς Κελσίου και στα τοπικά ακόμα και τους 32. Τη Δευτέρα, την Τρίτη, η καλοκαιρινή διάθεση του καιρού θα συνεχιστεί με άνοδο της θερμοκρασίας, που τη Δευτέρα θα φτάσει τους 37 πάλι με 38 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά τους 35.
0: Ξέρετε, μας έκανε, αγαπητέ Τάσο, μας έκανε φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι είχαμε ουσιαστικά τον πρώτο καύσωνα. Έφτασε μέχρι και 43 βαθμούς Κελσίου, σωστά?
2: Ναι.
0: Δεν κάνω λάθος. Έφτασε μέχρι και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Και στο καπάκι είχαμε αυτό το πολύ δυνατό μπουρίνι που δημιούργησε πολλά προβλήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα και εδώ στην πρωτεύουσα βεβαίως. Ναι, δεν πρωτοτυπήσαμε για ακόμα ένα...
2: Ναι, το κακό είναι ότι δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα και ιδιαίτερα ταλαιπωρήθηκαν οι θεατές στην Επίδαυρο που πήγανε και φάγανε μια βροχή και διακόπηκε η παράσταση, αν και είχαμε ειδοποιήσει να αναβληθούν οι παραστάσεις και τα θέατρα και οι εκδηλώσεις, οι υπαίθριες, όμως τελικά δεν το αποφύγαμε και ταλαιπωρήθηκαν χιλιάδες θεατές στην Επίδαυρο, καταλαβαίνετε τώρα. Και αυτό ήταν άσχημο.
0: Σας άκουσε τουλάχιστον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και έκανε στο Προεδρικό Μέγαρο, στον εσωτερικό χώρο του Προεδρικού Μέγαρου, την αποκατάσταση.
2: Τα έλεγα χθες το μεσημέρι στην Ελισάβετ και ευτυχώς τουλάχιστον εκεί διασώθηκε. Αλλά στην Επίδαυρο, όχι, και ταλαιπωρήθηκαν. Επίδαυρο, ξέρετε, είναι δύσκολα να πας, να γυρίσεις, να ανέβεις, να κατέβεις στις εξέδρες. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι είναι συνηθισμένο όταν φεύγει ένας καύσωνας, φεύγει δυστυχώς με αστραπόβροντα και καταιγίδες. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο και ειδικά τα τελευταία χρόνια το έχουμε υποστεί αρκετές φορές. Και Πάντως μέχρι τα μέσα του, μέχρι τις, το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου δεν φαίνεται να έχουμε κάποιον τέτοιο καύσωνα. Θα ανέβει η θερμοκρασία, αλλά δεν φαίνεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οπότε αυτό είναι θετικό. Και αυτός ο καύσωνας, θα πω ότι ήταν ήπιος. Δεν ήταν πολυήμερος, δεν είχαμε και ιδιαίτερα η Αθήνα. Δεν έφτασε τους 38 και πάνω βαθμούς Κελσίου, η Αττική γενικά. Θέλω να πω ότι ήταν ένας ήπιος καύσωνας και πέρασε ο Ιούλιος με αυτόν τον καύσωνα μόνο. Ενώ σε αντίθεση με την Ευρώπη, η οποία πλήττεται και από καύσωνες και από δυστυχώς τεράστιες φωτιές, ιδιαίτερα στη Γαλλία, στο Μπορντό, που πλησιάζει πια το μέτωπο, μέσα, να μπει στο Μπορντό μέσα. Μεγάλη υπόθεση, χιλιάδες στρέμματα καίγονται και χρειάζεται προσοχή και σε εμάς, διότι έχουμε ένα βοριαδάκι 6 με 7 από φόρ που οπωσδήποτε, παρόλη τη βροχή που έχει πέσει, δεν αποκλείεται να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή αυτές τις μέρες.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τάσος Αρνιακός.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μας.

0: Χωρίς να θέλω να χαλάσω το άσμα.
1: Έτσι, τα οποία τα παραγγέλνει έτσι και μετά τα παρά επάνω τους. Ναι, εντάξει, μπορεί.
0: Καλά, εκ των πραγμάτων.
1: Μπορεί και το κάνει.
0: Μα δεν μπορούμε και διαφορετικά. Δεν θα προλάβουμε να πούμε απολύτως τίποτα. Έχουμε μόνο μέχρι τις 2.
1: Σωστό και.
0: Είναι, να πούμε ότι η χθεσινή κακοκαιρία προκάλεσε πάρα πολλά και σοβαρά προβλήματα στην Αττική. Ήταν πολύ έντονα τα φαινόμενα, με μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους, χαλαζοπτώσεις. Είχαμε συνολικά 216 κλήσεις. Τόσες έλαβε η πυροσβεστική. Οι 194 στην Αττική για κοπές δέντρων.
1: Εμείς στην Πειραιά είχαμε και μία πτώση σκαλωσιάς. Έκλεισε ο δρόμος εκεί. Τεράστια ταλαιπωρία για τον κόσμο. Γιατί μπορεί να έβρεξε, αλλά έβρεξε για 12 ώρες. Και ο κόσμος, ξέρετε, δεν ανατρέπει τα σχέδιά του. Είναι περίοδος διακοπών. Ο κόσμος έφευγε Παρασκευή απόγευμα και κατέβαινε στον Πειραιά. Αλλά...
0: Και είχαμε και πάρα πολλές κλήσεις, λέει, για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Φαντάσου δηλαδή να φεύγει το πλοίο. Να είσαι εκεί που λες στον Πειραιά. Έτσι, να φεύγει το πλοίο, να μπαίνεις στο ασανσέρ γιατί έχεις και τη βαλιτσούλα σου και να εγκλωβίζεσαι. Ε, μια χαρά.
1: Εμένα δεν είναι βαλιτσούλα, να ξέρεις.
0: Φαντάζομαι, ναι, βρε παιδί μου, το λέω
1: διακριτικά.
0: Τούλα πίτσα, ναι. Όταν φαντάζομαι τι λέει ο άντρας σου, κάθε φορά που φεύγεται μετακόμιση.
1: Τι να σου πω, έχω χρόνια να έχω άντρα. Η βαλίτσα μου είναι.
0: Δεν έχει σημασία. Μόλι σου τα κουβαλά. Μόλι σου τα θε. Παιδιά, εδώ. Εδώ. Μηνυματάκια. Περιμένουμε. Περιμένουμε. Γίνεται ήδη ένα χαμούλη με τα μηνυματάκια. Λοιπόν, ο κύριο Ιωάννη λέει καλημέρα. Ναι. Έχω μία ερώτηση. Σαν συνταξιούχο, λέει εργαζόμενο, κρατάτε το 10% από τον. Κρατείτε το 10% από τον μεικτό μισθό από 1η του 2024. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κρατούν χρήματα και από τα δώρα, μιας και σαν συνταξιούχος δεν δικαιούμε δώρο. Λέει, θα έχουμε τον Υφυπουργό Εργασίας. Του κάνουμε μια ερώτηση στον κύριο Καραγκούνη. Ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς...
1: Έρχεται και ΔΕΘ, έρχονται υποσχέσεις, δεν ξέρεις.
0: Η ΔΕΘ, άκουσα τον Μητσοτάκη εγώ πάρα πολύ προσεκτικά.
1: Αχ, και εγώ τον άκουσα.
0: Ναι, είπε, είναι...
1: Έπρεπε.
0: Τι να κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά μας. Τι είναι η δουλειά μας, ναι, το λέω συνέχεια.
1: Αυτή είναι η δουλειά σας, εμένα δουλειά μου να ακούω ένα ανδρουλάκι.
0: Να ακούσω ένα ανδρουλάκι. Δεν ξέρω ποιος από τους δυο μας περνάει χειρότερα.
1: Καλά περνάμε και δύο.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Έλα, ολοκλήρωσε με τις καταστροφές. Θέλω να πάω στο πρεδικό μεγάλο και με κρατάς.
0: Ναι, μισό λεπτάκι. Φαντάσου λοιπόν να είσαι μέσα στον ανελκυστήρα και να σταματάει ο ανελκυστήρας. Να παίρνεις τηλέφωνο, να έρχονται να σε απεγκλωβίσουν. Να λες εντάξει, προλαβαίνω. Μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο για να φύγεις για να πας στον Πειραιά. Και φτάνεις στο δρόμο που έχει πέσει η σκαλωσιά. Εκείνη την ώρα λες, δεν θέλει ρε παιδί μου, το Θεός να πάω διακοπές. Άστο, γυρίζω πίσω στο σπίτι. Σε κάθε περίπτωση, χθες ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα σε πάρα πολλές γειτονιές της Αθήνας. Αλεξάνδρος και Κηφισίας μου στέλνανε βίντεο. Είχε φτάσει το νερό πάνω από το πεζοδρόμιο για ακόμη μία φορά. Συγχαρητήρια όλοι όσοι έπρεπε να κάνετε τη δουλειά σας. Ναι, τα συγχαρητήριά μας. Μία από τα ίδια. Για σήμερα να πούμε ότι υπάρχει προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις Ποράδες.
2: Energy 94,2.
3: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314
7: και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
10: Στη ΣΑΕΚ Τομής στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
9: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
10: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
9: ΣΑΕΚ Τομή.
10: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
11: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
12: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.
13: Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Σε πυρηνοκλειό, Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσονες. Περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Πτώσεις δέντρων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μετακινήσεις προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Κυρία Βάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αρχίζω και ξεσκουριάζω. Δεν κάνει εγώ να παίρνω άδεια. Τα έχω πει αυτά.
0: Τα ναι, λέγε τα στο μικρόφωνο και με ξαναβάρεις.
1: Μα δεν, μα είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Η Κατερίνα λέει καλημέρα, καλώς τους. Καλώς τον κύριο Παπαδάκη με καινούργια παρέα. Καλωρίζει και η κυρία Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Καλώς σου κούμε χαμόγελα και φύγαμε για ψαχνό της ενημέρωσης. Αμέ, τους έχουμε... Ακόμα και το καλοκαίρι τους έχουμε κακομάθει.
0: Είμαι guest εγώ, guest έτσι.
1: Ναι, δεν έχει.
0: Η αλήθεια... Αυτό το Σαββατοκύριακο, η αλήθεια... το άλλο Σαββατοκύριακο. Με τη Ρίτσα θα είμαστε το άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο θα είσαι με τη Ρίτσα. Εγώ θα είμαι νωρίτερα από εσάς, θα είμαι 8-11.
0: Βέβαια, εσύ είσαι 9 το που ξυπνάς χάρα. Εμείς είμαστε όταν φτάσει στην ηλικία μας, θα σταματήσει.
1: Από Δευτέρα, να ξέρετε, εργοστασιακές ρυθμίσεις. 5 με 8. Μοναχούλη μου βέβαια. Παίρνει άδεια η κυρία Κασίνη.
0: Να πάει να ξεκουραστεί
1: τώρα. Να ξεκουραστεί όντω, το δικαιούται. Γιατί ήταν μια πάρα μα πάρα πολύ γεμάτη σεζόν, πρέπει να πούμε, και με τη δική σας βοήθεια αυτή η γεμάτη σεζόν έγινε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και έγινε πάρα μα πάρα πολύ όμορφη. Και να το πούμε αυτό. Έλα, πούσε, τι κάνει ο Παπαδάκης στο Σουκού, εκπομπή στο Real FM θα σου απαντήσω εγώ, Γιάννη μου. Έχουμε και τα τρολαρίσματα ασφαλώς. Το προηγούμενο Σουκού δεν... δούλευα στο κανάλι, ναι, τι δεν... Όλα καλά, όλα καλά. Εσύ Μαριτίνα, κατά τα άλλα, όλα καλά.
0: Να σου πω, εγώ έχω καταφέρει το εξής τα δύο τελευταία χρόνια. Μου πήρε πάρα πολλά χρόνια για να το καταφέρω. Αλλά τα δύο τελευταία χρόνια έχω καταφέρει να συντονίσω την άδειά μου και να φεύγω.
1: Α, μια χαρά.
0: Για λίγο, αλλά να φεύγω. Είναι πολύ σπάνιο όταν μοιράζεις τις δουλειές ανάμεσα σε μέσα. Είναι πολύ σπάνιο, αλλά τα κατάφερα.
1: Στο πολιτικό ρεπορτάζ, πρέπει να σου πω, το 2004, λέγαμε μεταξύ μας εκεί ο Νίκος ο Αρμένης, ο Γιάννης ο Χριστάκος, ο Σωτήρης ο Σταθόπουλος.
0: Εμείς
1: οι παλιοί, ναι. Είναι παλιοί ή μεγάλοι, σωστό όπως το λες. Λέγαμε το εξής. Άντε, παιδιά, φέτος έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από του χρόνου όμως, τον Αύγουστο, θα του αλλάξουμε τα φώτα. Θα κανονίσουμε και όλες κανονίζαμε και όλες κάναμε διάφορα σχέδια. Πού θα πάμε όλοι μαζί να βρεθούμε για να περάσουμε τον επόμενο Αύγουστο του 2025.
0: Ξέρεις πότε...
1: Το 2005. Ξέρεις, ναι, ξέρεις πότε πήραμε άδεια. Το 2012.
0: Κοίτα, με το μαύρο 2005, το 2005 ξεκινούσε η άδειά μου, ναι. 14 Αυγούστου. Μήπως θυμάσαι τι έγινε 14 Αυγούστου 2005?
1: 2005, 14 Αυγούστου, θα σου πω πάρα
0: πολύ. Έπεσε ο ήλιος.
1: Θα σου πω πάρα πολύ καλά. Έχω μόλις φτάσει έξω από την πόρτα του πατρικού μου σπιτιού στους Μολάους. Ανοίγω την πόρτα, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε πού είσαι. Λέω, παιδιά, μόλις έφτασα στο χωριουδάκι μου. Πολύ ωραία. Πόση ώρα είναι από την Αθήνα? Λέω, εντάξει. Με φυσιολογικές υποκανονικές συνθήκες, ένα τριωράκι. Λοιπόν, γύρνα πίσω, διότι συμβαίνει αυτό και αυτό. Δεν είχε πέσει, ήταν ακόμα στο σημείο που έκανε κύκλους. Δεν είχε φτάσει στο σημείο των κύκλων, ερχόταν και είχαν παρατηρήσει ότι, ήταν, ότι υπήρχε πρόβλημα.
0: Εντάξει, εμένα ήταν ακόμα χειρότερα, γιατί πήρα και τους ειδοποίησα κιόλας.
1: Μάλιστα, μια χαρά.
0: Τα κάνουμε αυτά.
1: Πολύ ωραία, περνάμε πάρα
0: Ήμουν
1: πολύ καλά.
0: Ήμουν ανιάτα τότε, είχα κέφια.
1: Μάλιστα. Κύριε Καραγκούνη, εσείς το 2005 πού ήσασταν στις 14 Αυγούστου? Καλή σας ημέρα.
2: Κι όμως το θυμάμαι, καλημέρα, καλημέρα και στους...
0: Καλή σας μέρα.
2: Θυμάμαι, πήγαινα από τη Βόνιτσα προς τη Λευκάδα, για να πω την αλήθεια, ήταν μεσημέρι. Και είχε βγει έκτακτη είδηση. Το θυμάμαι σαν τώρα και νομίζω ότι είναι και. Δεν νομίζω στην, ας πούμε, στην ιστορία των δυστυχημάτων αυτών των τραγωδιών να έχουμε κάτι ανάλογο. Mm-hmm. Δηλαδή ένα τέτοιο περιστατικό τουλάχιστον από όσο και εγώ το παρακολουθώ. Αλλά ναι, ήμουνα στη Βόνιτσα τότε και στο φιλό μου πήγαινα προς Λευκάδα. Πραγματικό το γεγονός.
1: Όντως, όντως. Ο Υφυπουργός Εργασίας λοιπόν είναι κοντά μας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με πάρα πολύ γεμάτη πολιτική ατζέντα, κύριε Καραγκούνη, ναι, κύριε Υπουργέ. Ναι. Βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης με τον ένα με τον άλλον τρόπο ξεκαθαρίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Οφείλουμε όμως να παρατηρήσουμε, παρόλο που επίσης ο κύριος Μητσοτάκης αυτή την κινητικότητα την αποσύνδεσε τελείως με το χρόνο των εκλογών, οφείλουμε ωστόσο να πούμε ότι όλα τα σημάδια δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, κύριε Υπουργέ.
2: Νομίζω ότι έχουμε ξαναζήσει παρατεταμένη προεκλογική περίοδο υπό μία στο παρελθόν. Οπότε νομίζω δεν πρέπει να ξενίζεται ότι πρέπει να είμαστε γενικά πολιτικά πολύ ενεργοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάμε σε εκλογές. Άλλωστε, ας πούμε, θα πάρω το Υπουργείο Εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας παίρνει το ένα νομοσχέδιο μετά το άλλο. Τώρα έρχεται και επαγγελματική ασφάλιση. Θέλω να πω, το έργο δεν σταματάει πουθενά σε κανένα κυβερνητικό κλάδο, να το πούμε έτσι, και σε κανένα

0: δύο. Οπότε και τα δύο μπορούν να γίνουν. Και να είμαστε πολύ πιο έτσι ενεργοί στην δραστηριότητά μας, στην πολιτική, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και στην εκλογική, γιατί σε κάθε περίπτωση είμαστε τελευταίο χρόνο. Έτσι. Λιγότερο από, ένα χρόνο έχουμε μείνει για να πάμε σε εκλογές. Οπότε λογικό είναι να υπάρχει μια πολύ πιο έντονη δραστηριότητα. Και από εκεί και πέρα, όχι, δεν θα πάμε σε εκλογές. Θα έχουμε την άνοιξη του 27, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα να κάνουμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να περιμένει περισσότερο οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι θα ασχοληθούμε ειδικά με αυτούς εν ώψη της ΔΕΘ. Και βεβαίως, πέρα από τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει και βεβαίως θα ισχύσουν άμεσα μετά από τον Πρωθυπουργό, νομίζω θα γίνει και ένας συνολικός προγραμματισμός για την επόμενη τετραετία. Είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές του 27. Οπότε,
1: αυτό είναι το μοναδικό δεδομένο.
0: Ναι, είναι δεδομένο και είναι εξαιρετικά κρίσιμο, διότι και τα υπόλοιπα κόμματα, εμείς βεβαίως μας ενδιαφέρει για μας και το τι θα εξαγγείλουμε πρώτα απ' όλα άμεσα, αλλά και ποια θα είναι η στόχη για την επόμενη τετραετία.
2: Ναι. Έχει βέβαια μια παγίδα το γεγονός ότι είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πάμε σε μια πλειοδοσία προτάσεων. Το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει και δεν είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ αποδοτικό αυτό όταν συμβαίνει.
0: Πλειοδοσία δεν νομίζω, γιατί αυτή είναι η διαφορά. Γιατί θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα κόμματα τι ακριβώς προτείνουν και πώς θα κοστολογούν.
2: Mm-hmm.
0: Εμείς δεν κάνουμε πλειοδοσία. Εμείς, θυμηθείτε, από το 2019 που ξεκίνησε η κυβερνητική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, ό,τι έχουμε πει το έχουμε κάνει πράξη. Δηλαδή, ό,τι είχαμε υποσχεθεί το 2019 μέχρι το 2023 είχε γίνει, στο ενολότητά του, πέρα από μικρές εκκρεμότητες οι οποίες προχώρησαν μετά το 2023. Και ό,τι έχουμε πει το 2023, επίσης το κατά μεγάλο ποσοστό έχει γίνει.
2: Εντάξει, ο αντίλογος, αυτό για το οποίο σας κατηγορεί η κυβέρνηση, ας πούμε στο δικό σας.
1: Η αντιπολίτευση.
2: Η αντιπολίτευση, με συγχωρείτε.
1: Μην την παρεξηγείτε, κύριε Υπουργέ, κάνει ρεπορτάζ Πασόκ.
2: Η δουλειά δεν είναι ντροπή, Σπύρο, το έχω ξαναφεί. Λοιπόν, για παράδειγμα, σας λένε, επειδή θέσατε το θέμα της κοστολόγησης, ότι ούτε εσείς είχατε κοστολογήσει το πόσο θα μπορούσε να φτάσει η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, πράγματα που έλεγε ο κύριος Πρωθυπουργός τότε, έτσι, πριν γίνει Πρωθυπουργός, ενώ το 2018 ακόμη, προεκλογικά.
0: Η αλήθεια είναι ότι πράγματι για να κάναμε παρέμβαση περιπίν για τον νόμο Κατρούγκαλου, αλλά κυρίως για την τάξη κυρίας το τελευταίο.
2: Σωστά.
0: Πράγματι δεν είχαμε υπολογίσει ότι θα αυξηθούν τόσο πολλοί θέσεις εργασίας, θα έχουμε πολύ περισσότερα έσοδα σαν Υπουργείο Εργασίας και δεν περιμέναμε ότι θα έχει τέτοια αποδοτικότητα η ψηφιακή κάρτα εργασίας, ώστε να βρούμε 517 εκατομμύρια, ώστε να λύσουμε οριστικά το ζήτημα αυτή η μεγάλη εκκρεμότητα για τη συντάξη χειρίας. Η αλήθεια είναι αυτή, κύριε Σαφυριάδου, ότι πράγματι μέσα στο σχεδιασμό που έχουμε και λέμε ότι θα μειώσουμε τους φόρους, θα αυξήσουμε τους μισθούς, θα αυξήσουμε τις συντάξεις, αυτό που κάναμε τα τελευταία χρόνια, βρήκαμε και έξτρα έσοδα λόγω εφαρμογής κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών, όπως ήταν η ψηφιακή κάρτα εργασίας και βεβαίως η πολύ μεγάλη μείωση ανεργίας. Αυτό έφερε, δείτε και τον προϋπολογισμό, έφερε πολύ μεγάλη αύξηση των ασφαλιστικών εσόδων. Γιατί προφανώς όταν δημιουργούνται θέσεις εργασίας, καταλαβαίνετε, αυξάνονται και τα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία. Οπότε εκεί κάναμε παρέμβαση πολύ σημαντική. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή αυτά θα συνεχίσουν, θεωρώ, να αυξάνουν, ήδη τώρα επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας και σε άλλους κλάδους, θεωρώ θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερα έσοδα. Αυτά θα τα δώσουμε πίσω, θα γυρίσουν πίσω στην κοινωνία, θα γυρίσουν πίσω στους ασφαλισμένους.
1: Να γυρίσουν πίσω στην κοινωνία, κύριε Υπουργέ.
0: Κάτι άλλο,
1: ολοκληρώστε.
0: Να ολοκληρώσω συνολικά το πλαίσιο, γιατί επειδή σωστά αναφέρατε, είναι πλειοδοσία, ή θα πει ο καθένας αυτό το οποίο λέει και αυτό το οποίο προτείνει και αυτό το οποίο υπόσχεται, αν έχει αντίκρισμα πραγματικό. Διότι είπαμε στο Πασόκ, ας πούμε, το οποίο λέει για τη 13η σύνταξη ότι κάνει 2,5 δισεκατομμύρια, αρχίζει να τα αναμασάει, κάπου έχουν μπερδευτεί λίγο με τους αριθμούς. Γιατί εδώ ο κόσμος περιμένει συγκεκριμένα πράγματα. Σου λέει πρώτη 27, τι θα έχω πραγματικά. Αφήστε να σας αφήσουμε τα λόγια. Και αν θα τα έχω, από πού θα βρούμε τα. Και αν τα, ας πούμε, κάποιος το υπόσχεται, από πού θα βρούμε τα ισοδύναμα για να το κάνετε. Δηλαδή θα το ρωτήσουν το Πασόκ αυτό. Και από εκεί και πέρα έχουμε εξαιρετικά σημαντικό ότι η οικονομία φαίνεται να παίρνει και ακόμα, να ενισχύεται και ακόμα περισσότερο, διότι παρά τις αρνητικές προβλέψεις, ο τουρισμός πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Αυτό θα έχει την αποτίμηση συνολικά, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και το τι θα κατευθυνθούν και τα μέτρα ενώ ψηφέ. Οι επενδύσεις αυξάνονται, εξίσου σημαντικό. Το ΕΠ επίσης αυξάνεται. Νομίζω ότι αυτό είναι να, παρότι τη μεγάλη δυσκολία σε γενικότερο επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο πίεση της οικονομίας, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα, ακριβώς επειδή πηγαίνει καλά η οικονομία, να επανακαθορίσει και τους στόχους και τα χρήματα τα οποία μπορεί να είναι, προσέξτε τι λέω, διαθέσιμα. Γιατί εμείς δεν υποσχόμαστε ούτε σπαταλάμε τα χρήματα. Μπορεί να είναι διαθέσιμα αφού καλύπτουμε τους δημοσιονομικούς στόχους, αφού καλύπτουμε τις δημοσιονομικές ανάγκες, να υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα ώστε να γυρίσουν πίσω στην κοινωνία.
1: Ναι, κύριε Υπουργέ, το θέμα είναι το εξής. Ναι. Πολύ καλά τα λέτε, τα ακούμε όλα αυτά με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο δεδομένο στην καθημερινότητά μας, το οποίο η κυβέρνησή σας δεν έχει καταφέρει να το λύσει, δεν έχει καταφέρει να το αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Είναι ασφαλώς το θέμα της ακρίβειας. Mm-hmm. Τα προϊόντα από το χωράφι μέχρι να φτάσουν στο ράφι αυξάνονται κατά 270%. Τεράστιο ζήτημα. Έχουμε ασφαλώς την κλιμάκωση και, και αυτά τα οποία μας έρχονται εισαγόμενα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλλά υπάρχουν κάποια διαθέσιμα. 200 λέει με 230 εκατομμύρια για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η τιμή της βενζίνης και του ντίζελ στην Αντλία. Γιατί δεν κάνουμε χρήση, γιατί δεν κάνετε χρήση αυτών των χρημάτων? Δηλαδή πόσο πρέπει να φτάσει? Είδα σήμερα σε βενζινάδικα στο ταμπλό αμόλυβδη βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ στην Αθήνα.
2: Και είμαστε στην Αθήνα, αυτό για να πω. Γιατί αν πας λίγο παρά έξω, στην Πελοπόννησο, όχι στη Φολέγανδρο, στην Πελοπόννησο είναι στα 2,5.
1: Είναι στα 2,5. Γιατί λοιπόν δεν λαμβάνετε μέτρα?
0: Μέτρα λαμβάνονται. Όπως ξέρετε, έχουμε εδώ στην επικότηση στην Αντιλία και τώρα θα αξιολογήσει και το Υπουργείο Ανάπτυξη αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών ότι περισσότερο πρέπει να κάνει. Γιατί το αντιλαμβάνομαι, είναι σημαντικό αυτό το πρόβλημα και δυστυχώς η ελληνική οικονομία εξαρτάται πάρα πολύ από το πετρέλαιο και την άνοδο της τιμής. Παρότι, όπως έχουμε πολλές φορές, έχουμε αλλάξει το ενεργειακό μείγμα, αλλά είμαστε ακόμα, όπως και άλλες χώρες Ευρωδιδός, έχουν αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι εκεί θα το αξιολογήσει το Υπουργείο Οικονομικών τι περαιτέρω ενίσχυση μπορεί να γίνει. Ήδη υπάρχει αυτή η επιδότηση εντός εισαγωγικών στην Αγγλία. Τώρα, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, εγώ τον άκουσα και στην συνέντευξή του και πολύ σωστά το λέει, ότι προτιμά να στηρίξει στοχευμένα, φορολογικά το λέω έτσι τώρα, γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα και για το ΦΠΑ, το οποίο εμείς έχουμε μειώσει τελευταίες ΦΠΑ, αλλά η Ισπανία που προσπάθησε να το κάνει, το μέτρο το πήρε αμέσως πίσω, έτσι. Γιατί να ξέρουμε και τι γίνεται. Τώρα, για τη φορολογία, νομίζω πολύ σωστά έχει αποφασίσει αυτή η κυβέρνηση να κάνει στοχευμένα, να μειώνει εξατομικευμένα τη φορολογία, γιατί ίσως αυτό είναι και το πιο, όχι ίσως, εγώ θεωρώ πραγματικά είναι και το πιο δίκαιο, δηλαδή να μπορεί η τσέπη του καθενός να ελαφρύνεται φορολογικά. Βεβαίως για τους έμεσους φόρους, το είπαμε και πριν, στα βασικά αγαθά η Ισπανία δοκίμασε τη μείωση του ΦΠΑ, όπως προτείνεται τώρα από την υπολίτευση. Όμως δημιουργήθηκε μεγαλύτερη και στα δημόσια οικονομικά και πήραν πίσω το μέτρο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, το οποίο η Ισπανία έχει πολύ κοντινή έτσι, οικονομία με εμάς. Έχει δηλαδή την ίδια. Δεν απέχουν πολλοί οικονομίες μας. Πρέπει να μας προβληματίσει το ότι το πήραν πίσω. Διότι ακριβώς καταλάβανε ότι υπήρχε μια τεράστια τρύπα στα δημόσια οικονομικά και δεν μπορούσαν να ήταν βιώσιμο. Δηλαδή προτιμάει και σωστά αυτή η κυβέρνηση να μειώσει εξατομικευμένα τη φορολογία του καθενός. Και θα δούμε τι άλλες παρεμβάσεις θα γίνουν.
2: Ξέρετε όμως, επειδή αυτά τα πράγματα, τα έσοδα και τα έξοδα πάντα πάνε μαζί, δεν αυξάνεται εξατομικευμένα η τιμή σε κανένα προϊόν. Αυτό είναι ο πληθωρισμός, ισχύει για όλους, οριζόντια. Και κανείς περιμένει πιο μαζικά μέτρα. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να είναι η μείωση του ΦΠΑ ή κάτι άλλο. Δεν είμαι οικονομολόγος δυστυχώς, αλλά.
0: Ναι, αλλά αυτό ευνοεί όμως τους πάντες. Ένα τέτοιο μέτρο που είναι οριζόντιο. Εννοεί τους πάντα, και αυτούς που έχουν και αυτούς που δεν έχουν. Και το ερώτημα είναι μήπως θα πρέπει να.
2: Μα μόνο ο πληθωρισμός είναι οριζόντιος, τα υπόλοιπα μήπως δεν είναι.
0: Το ΦΠΑ αφορά τους πάντες.
2: Το ΦΠΑ δεν το μειώνεται οριζόντια.
0: Αυτό λέω ότι αν πάμε σε μια. Επειδή μπορεί να δημιουργηθεί μια μεγάλη τρύπα στα έσοδα, θα ωφεληθούν και οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Και τι λέει η κυβέρνηση, ας δώσουμε μια μεγαλύτερη έμφαση στους αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ας πούμε, έχουμε πάρει πάρα πολλά μέτρα, κυρίως αυτούς που είναι πολύ πιο ευάλωτοι. Ακόμα και στους συνταξιούχους που δίνουμε τα 300 ευρώ με κάποια κριτήρια, ακόμα και στη φορολογία δίνουμε μια ιδιαίτερη έμφαση. Ας πούμε, οι νέοι μέχρι 25 ετών δεν πληρώνουν καθόλου φόρο. και υπάρχει μια ανάλογα με τα εισοδήματα, μια μείωση τη φορολογία.
2: Κανεί δεν μηδενίζει το έργο τη κυβέρνηση.
0: Άλλο λέω. Εδώ είναι πολύ κρίσιμο αυτό που λέτε. Δηλαδή, αν αποφασίσουμε να κάνουμε μια οριζόντια μισθό και πρωθυπουργό στο ΦΠΑ, μπορεί να γίνει αυτό το οποίο έγινε στην Ισπανία, μια τεράστια τρύπα στα δημόσια έσοδα, να μην γίνει τίποτα στην ουσία. Δηλαδή, να μην ωφελείται κανένα. Στην αρχική φάση ωφελούνται οι πάντε, και οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Και τι λέει τώρα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργό, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, μήπω πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτού που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί προσέξτε. Η εξίσωση που λέει ότι θα σου λείπουν χρήματα, θα, γίνει τρύπα, θα υπάρχει τρύπα στα δημόσια έσοδα όπως έγινε στην Ισπανία, αυτό θα το, έχουμε, θα το λάβουμε
1: αυτό,
0: πολύ σοβαρά.
1: Αυτό το οποίο λέτε εκ των πραγμάτων, και το ακούμε κύριε Υπουργέ, το ακούμε όλοι. Αλλά ξέρετε κάτι.
0: Είναι δύσκολο.
1: Ωραία. Μισό λεπτάκι σας παρακαλώ πολύ, γιατί δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο. Ο Νίκος παραδείγματος χάρη στέλνει το εξής μήνυμα. Από την Αθήνα λέει στη Λευκάδα χρειάζεσαι 50 ευρώ για βενζίνη και 25 για διόδια. Σύνολο 75. Με επιστροφή 150. Δηλαδή είναι μία από τις εκφάνσεις της καθημερινότητας την οποία αντιμετωπίζουμε όλοι οι πολίτες. Και βεβαίως όταν υπάρχει μία έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που δείχνει ότι το 50% των πολιτών είτε δεν θα πάει, είτε προβληματίζεται για το αν θα πάει διακοπές, έστω για μία εβδομάδα. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα πράγματα δεν είναι καλά, όπως και να το κάνουμε. Ότι χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Αλλά τα πράγματα δεν είναι και προς. Γιατί αν ακούσετε τώρα που λέει τώρα η αντιπολίτευση, θα έλεγε ότι εδώ υπάρχει μια κοινωνική καταστροφή. Δεν είμαστε εκεί.
2: Συγγνώμη τώρα.
0: Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Μην νομίζετε ότι. Δηλαδή, πολλές φορές το λέω και λένε εντάξει, γιατί πετάς την μπάλα στην εξέδρα πόσο πει κάποιος. Όταν αυτή τη στιγμή μια τεράστια χώρα όπως είναι η Γαλλία. Έχει αυτή τη στιγμή ένα έλλειμμα γενικής κυβέρνησης 152 δις και 5 μέτρα λιτότητας. Η Γαλλία τώρα, έτσι. Οπότε το ίδιο γίνεται στη Γερμανία, το ίδιο γίνεται στην Ιταλία. Μην κοιτάμε ότι είμαστε αποκομμένοι δηλαδή, από το σύνολο της
2: Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε.
0: Δηλαδή την ίδια στιγμή που εμείς έχουμε. Ναι, εγώ τη βλέπω.
2: Κύριε, να βλέπουμε και το μέσο μισθό σε όλες αυτές τις χώρες.
0: Το μέσο μισθό έχει ανέβει 40%.
2: Πρέπει να δούμε. Δηλαδή, ακούστε ναι, λίγο, μισό λεπτάκι ναι, για να κάνουμε διάλογο. Κανείς, μα κανείς δεν μηδενίζει το έργο της κυβέρνησης. Πρέπει όμως να ορίσουμε, όταν λέμε ότι πρέπει να δούμε τις πιο ευάλωτες τάξεις, ποιες είναι αυτές. Γιατί ένας άνθρωπος που παίρνει ένα μισθό 1.500 ευρώ, για παράδειγμα, δεν ανήκει σε αυτή την ευάλωτη τάξη. Αν δίνει 7 εκατοστάρικα για ενίκιο, ανήκει αυτόματα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν είναι στη φροντίδα του κράτους έτσι όπως την περιγράψατε.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Διότι ανάλογα με τα οικονομικά κριτήρια παίρνει 1 και 2 ενίκια πίσω. Παίρνει μείωση μεγαλύτερη τη φορολογία. Παίρνει περισσότερα χρήματα στου ταξιούχου. Παίρνει περισσότερα χρήματα δημοσιοπάλληλο. Δεν είναι ακριβώ έτσι.
2: Κύριε Υπουργέ, έτσι όπω μου το λέτε, παίρνει ένα ενίκιο πίσω που είναι το σούπερ μάρκετ μία εβδομάδα για κάθε μήνα.
1: Δεν θέλω να σα διακόψω. Θέλω να μου αφήσετε 30 δεύτερα για να μα φιλέψει ο κύριο Καραγκούνη το οτιδήποτε και για τον κύριο Σαμαρά. Μαριτίνα, συνεχίζει.
0: Οτιδήποτε να τα πούμε απλά, να πω το εξή. Ότι αν θεωρεί κάποιο ότι υπάρχει μια καταπληκτική συνταγή που να μπορεί να αυξάνει 40% τα εισοδήματα, γιατί 40% έχει ξεθεί ο κανόνας και μέσος μισθός, περίπου 40%. Δεν είναι ότι μείναμε πίσω. Δεν είναι δηλαδή ότι αφήσαμε τα νοικοκυριά απροστάτευτα. Προφανώς υπάρχει δύσκολη κατάσταση. Αλλά ποια είναι η αντιπρόταση, για να καταλάβω. Αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση, πάμε να φορολογήσουμε τα έσοδα και τους επενδυτές. Δηλαδή, εδώ κάναμε αμάν, αμήν και πότε, να μειώσουμε την ανεργία στο μισό. Δημιουργήσαμε 570.000 θέσεις εργασίας. Εδώ υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας με κάτω το μισθό 1.100 ευρώ. Για 14 μισθούς μιλάμε. Έτσι, μια και πάμε λίγο, λέμε για τους μισθούς. Αυτά δεν έχουν γίνει γιατί έχει μια οικονομία που δεν παράγει και δεν αυξάνεται. Το αντίθετο θα γινόταν.
1: Θα ρωτήσουμε σε λίγη ώρα τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Αν η οικονομία ήταν σε ύφεση, δεν πήγε περίπτωση. Θα είχαμε εμείς 650 ευρώ. Και θα αυξανόταν η ακρίβεια, αλλά η μισθή θα ήταν στα 650 ευρώ. Γιατί μην πει κανένας ότι το 18 και το 19 μπορεί να μην είχαμε τότε πολέμους, για να μην είχαμε την πανδημία, ότι μπορούσε να βγάλει κάποιος πέρα με 650 ευρώ. Συγγνώμη τώρα.
1: Κύριε Υπουργέ.
0: Άλλο 1.100 ευρώ, άλλο 650.
1: Κύριε Υπουργέ, ο κύριος Σαμαράς, επειδή θέλω να μας φιλέψετε με μία δήλωση για τον κύριο Σαμαρά, δεν θα σας αφήσουμε έτσι, διότι ήσασταν από τους πολύ στενούς συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Αντώνη Σαμαρά. Όλα λοιπόν δείχνουν ότι είναι τα πάντα έτοιμα, απλά για να πατήσει το κουμπί ο πρώην Πρωθυπουργός και να ανακοινώσει το κόμμα του. Βέβαια λένε ότι επειδή έχει και την τεράστια εμπειρία, μάλλον θα περιμένει πρώτα να διαλύσει τη Βουλή και να προκηρύξει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης και μετά να ανακοινώσει το κόμμα, εφόσον τα έχει όλα έτοιμα. Πόσο πρόβλημα θα σας δημιουργήσει η κάθοδος του κυρίου Σαμαρά στις επικείμενες εθνικές εκλογές?
0: Και εγώ το έχω πει αρκετές φορές, νομίζω πρέπει να είναι υποστεί το που επαναλαμβάνω. Προφανώς, όταν ένα τέλεχος που είναι τάξη της αρχής της Νέας Δημοκρατίας, όποιο και είναι αρκετός τέλεχος, όποιο μάλλον πρώην πρωθυπουργός, προφανώς θα έχει πολιτικό αποτύπωμα και πολιτικό αντίκρισμα όλη αυτή η διαδικασία, γιατί το μισό, και που λέμε και ένα ψηφοφόρο να χάσει και μισό ψηφοφόρο να χάσει, καταλαβαίνετε, δεν είναι καλό. Από την άλλη, εγώ τι βλέπω? Βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι ακριβώς η αυτή η αποσυσπήρωση που υπάρχει και στην κεντροαριστερά και στην και στη δεξιά, έτσι, γιατί υπάρχουν κόμματα τα οποία δημιουργούνται ένθεν και ένθεν, φαίνεται ότι αυτό ενισχύει την κυβερνησιμότητα, δηλαδή ενισχύει το κόμμα το οποίο πραγματικά έχει μια συγκεκριμένη πρόταση και εναλλακτική. Βλέπω δηλαδή κάποιες δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα που έδειχναν μισή μονάδα, μια ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν είναι τυχαίο.
1: Ελάτε τώρα, το ξέρετε το πρόβλημα όμως ποιο είναι. Το πρόβλημα δεν είναι ότι αντλεί ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία, αυτοί μάλλον που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία το 2024. Το πρόβλημα είναι οι ψηφοφόροι του 2023 που δεν πήγαν να ψηφίσουν το 2024, κύριε Υπουργέ. Οι γαλάζιοι ψηφοφόροι.
0: Ναι, αλλά είμαστε ακόμα μακριά από τις εκλογές. Από τα διλήμματα που θα τεθούν. Αυτό λέω. Ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία κινείται στο 30%.
1: Αυτό άντε, λίγο, να το
0: λίγο, λίγο, λιγότερο, λίγο λιγότερο από το 2023 που μας είδαν στο 32-33. Τι είναι η κατάσταση τώρα. Μετά πήγαμε στο 41. Δεν λέω ότι το έχει πει ο Πρωθυπουργός, δεν λέμε ότι θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Όμως, αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που είναι κυρίαρχη στο πολιτικό, έστω περιορισμένα τα ποσοστά της, πιο περιορισμένα σχέση με το τουλάχιστον δημοσκοπικά. Αλλά είναι μια κυρίαρχη παράταξη αυτή τη στιγμή. Και σου λέω ότι είναι ο κόσμος θεωρεί, από τη στιγμή που βάζει και αξιολογεί το δεύτερο κόμμα με 15 μονάδες διαφορά, έτσι δεν είναι? Σε όλες τις δημοσκοπήσεις τα τελευταία χρόνια, πώς είναι το δεύτερο κόμμα? 15 μονάδες πίσω. Τι μήνυμα στέλνει ο λαός? Θέλει ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Ότι δεν πιστεύω ότι η αντιπολίτευση στην Ελλάδα, η αξιωματική, όποια και αν είναι αυτή κάθε φορά, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι η Κωνσταντοπούλου, είτε είναι τώρα το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει μια πρόταση ρεαλιστική για να μπορεί να απειλήσει το πρώτο κόμμα.
2: Μια πολύ,
0: να ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Πολύ σύντομη ερώτηση, η οποία κολλάει πάνω στο Σπύρου. Η Νέα Δημοκρατία είναι αδιαμφισβήτητα το πρώτο κόμμα οριζόντια στις δημοσκοπήσεις. Δεν φτάνει όμως την αυτοδυναμία. Ένα κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε δυνητικά να γίνει εταίρος κυβερνητικός της Νέας Δημοκρατίας?
0: Καλά, αυτό νομίζω τώρα. Προσέξτε, κύριε Ζαχαριάδη, εγώ θεωρώ ότι πραγματικό ταμείο θα κάνουμε το βράδυ των εκλογών.
2: Εκ των πραγμάτων.
0: Γιατί ξέρετε πώς. Δηλαδή, ωραίο είναι αυτό το ερώτημα που μου θέτε, αλλά μπορεί να είναι μια άλλη υπόθεση εκείνη το βράδυ. Δηλαδή, εξαρτάται τι πόσο θα έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ να το αντιστρέψω.
2: Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει 33 και τη λείπει το 4 να κάνει κυβέρνηση, ή θα συγκυβερνήσετε με τον κύριο Σαμαρά?
0: Πάμε λοιπόν. Έχουμε 30% τώρα δημοσκοπήσεων.
3: Energy 94,2. Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα brands για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
6: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
7: Βρω. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Real FM. Η ώρα είναι 12.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Η
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στην αναχέτηση δύο βαλιστικών πυράβλων των Χούθη προχώρησαν ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία. Η πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε στόχο εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι αναπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού, με την κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς το πρωί. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 37.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής. Σε πυρηνοκλειό, Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, περισσότεροι από 220.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσωνες. Διαρκείς είναι οι εντολές εκένωσης οικισμών. Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα, αναλυτικά στο enikos.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική καθώς και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Συνολικά 940 κλήσεις έχει δεχτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος της Περιφέρειας Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας. Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες υπάρχει και σήμερα για Σποράδες, Εύβοια, Λίμνο, Θάσο, Σαμοθράκη και Μαγνησία. Τα έσοδα θα γυρίσουν πίσω στην κοινωνία, στους ασφαλισμένους, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει στοχευμένα και πολύ καλά κάνει να μειώνει εξατομικευμένα τη φορολογία του καθενός, πρόσθεσε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων του φερόμενου ως δράστη και τη συζύγου του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Πρεμιέρα σήμερα στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Σήμερα αγωνίζονται ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό και η Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό. Αύριο ο Μίλτος Τεντόγλου συμμετέχει στο μήκος και η Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό των γυναικών. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
18: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.

0: Φύγαμε από την Bossa Nova και πέρασαμε στο Skin. Είναι μια πάρα πολύ καλή θετική εξέλιξη, κύριε Νταβαρίνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος είναι ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit
1: με
0: του ραδιοθαλάμου.
1: Με κλείσουμε.
0: Με κουγιουμτζή θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θέλει να πει.
1: Να βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου, παιδιά, μου το παίζει το κουλτούρα εδώ μέσα.
0: Η Keen, να ξέρει, είναι το μοναδικό συγκρότημα βρετανικό το οποίο δεν έχει κιθάρα. Το συγκρότημα αυτό δεν έχει κιθάρα.
1: Τόσα
0: έχει
1: ξέρουν.
0: Τόσα ξέρουν. Ναι, σωστό και αυτό. Μίλησε πολλά, είναι το αγαπημένο συγκρότημα του Γιάννη, του Βασιλόπουλου.
1: Εντάξει, δεν θα με απολύσει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν λέω από αυτή. Δεν το λέω από αυτή τη διάθεση. Προ Θεού.
1: Αλλά μάλλον για τον κουνιμτζή δεν θα με απολύσει.
0: Ναι. Η κυρία Μαριτίνα Ζαφυριάδου λοιπόν είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριο Σπύρο Παπαδάκη στο δεύτερο.
0: Για τον κύριο Νταβαρίνο σα τα είπαμε και από την καλή και από την ανάποδη, που είναι εδώ στη ρύθμιση των ήχων και στην επιλογή των τραγουδιών. Και βεβαίω στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πάρα πολύ όμορφος πανικός από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Διεθνή καριέρα εδώ, να ξέρεις, Μαριτίνα. Ο Τέλης από το Σίδνεϊ μας ακούει και μας έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα, λέει, και καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Φίλε, τέλος οι διακοπές. Είσαι τέλειο. Για ποιο λόγο τώρα? Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν? Είναι σαν να ξύνεις την πληγή, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει. Επίσης ο Δημήτρης, άστο γιατί φταίει το mood, λέει ο Δημήτρης. Ναι, εντάξει.
1: Εγώ πάλι διαβάζω το μήνυμα του κυρίου Κώστα που λέει: πότε έγινε ο μισθός για 100 ευρώ και δεν το πήραμε χαμπάρι?
0: Δεν μιλάμε για τον κατώτατο μισθό, μιλάμε για μισθό.
1: Και μεικτό.
0: Πάντα. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, πρέπει να σου πω, ο κατώτατος μισθός που θα ανακοινωθεί θα ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 1000 ευρώ. Μεικτά πάντα. Αυτή είναι η μαγική λεξούλα η οποία δυστυχώς κάνει τη διαφορά.
1: Και εκεί πέρα που μας έλεγαν σε ένα κατεβατό μηνυμάτων, πραγματικά ευχαριστούμε γι' αυτό, για τη συγκρίση με την Ισπανία, μπαίνω στο μήνυμα του κυρίου Γιώργου μέσα και τι λέει? Λέει ότι την Τετάρτη ήταν στη Βαρκελόνη και η αμόλυβδη, λέει, εκεί είχε ένα 61, 40 λεπτά περίπου φθηνότερη από ό,τι εδώ, στο κέντρο της Αθηνάς.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά είναι χάλια και στη Βαρκελόνη. Τώρα να πας στη Λαράμπλα, να περπατάς εκεί και να πας στην Μπαρσελονέτα και να πηγαίνεις να βλέπεις τα κτίρια του Γκάουντι.
1: Σάντσε, φίλε, σοσιαλισμό.
0: Εντάξει, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ό,τι και να κάνουμε, εμείς έχουμε τουλάχιστον Παρθενώνα.
1: Σωστό.
0: Πληρώσεις 2 ευρώ λάκια τη βενζίνη το λίτρο για να πας να δεις τον Παρθενώνα.
1: Με
0: άλλο
1: μετρό,
0: Παρθενώνα και άλλο.
1: Ήταν Πασόκ τότε και κάνανε τέτοιο, ξέρεις, κάνανε μετρό. Μπορείς να πας.
0: Α, πού, στο Παρθενώνα. Το μετρό, λες, τότε που έπεθαν και τα περίπτερα στην Πανεπιστημίου.
1: Δεν μιλάς όμορφα.
0: Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα, τι κάνετε? Ο εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ασφαλώς και αστευόμαστε, δεν έφταιγε το Πασόκ για το περίπτερο.
1: Εγώ λέω πως ό,τι αξιοθαύμαστο έχει γίνει σε αυτή τη χώρα το έχουν κάνει οι αρχαίοι, το Πασόκ, και έρχεται εδώ να μου το αποδομήσει ο Παπαδάκης. Δηλαδή, βλέπετε, τραβάω.
2: Είναι προβοκάτορα.
0: Ναι. Το Πασόκ έφτιαξε τον Παρθενώνα.
1: Αυτό ήταν στους αρχαίους.
0: Αυτό πήγε στους αρχαίους.
1: Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από τη συνταγματική αναθεώρηση, μια και χθες είχαμε τη κοντρίτσα αυτή στη Βουλή που δεν ήταν και ακριβώς κοντρίτσα.
0: Κοντρίτσα ακούω.
1: Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Εδώ το υποχωριστικό έγινε, ήταν, ναι, χαρίς ευγενίας.
2: Κάτσε να δείτε. Εμείς έχουμε μια πολύ καθαρή θέση ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 110 του συντάγματος και η επόμενη Βουλή, στην οποία φιλοδοξούμε να είμαστε πλειοψηφία, να υποχρεούται να αναζητήσει ευρύτερες συνενέσεις με 180 βουλευτές για να έχουμε πραγματική αναθεώρηση. Το άλλο σκέλος είναι ότι σε κομβικά ζητήματα η κυβέρνηση στην ουσία δεν προχωράει σε πραγματική αναθεώρηση. Για παράδειγμα, στο άρθρο 86 διατηρεί την άσκηση ποινικής δίωξης με 151 βουλευτές στη Βουλή. Mm-hmm. Άρα στην πράξη δεν αναθεωρεί το Σύνταγμα σε σχέση με τον νόμο υπευθύνης υπουργών. Βάζει απλά μια διαδικασία νομική ελέγχου πριν, αλλά πάλι η άσκηση ποινική ζήτηση είναι στους βουλευτές. Mm-hmm. Άρα θα συνεχίσει η χή κυβέρνηση να μπορεί να εργαλειοποιήσει όπως έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εμείς είμαστε απέναντι σε αυτό. Θεωρούμε ότι οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να κρύβουν την λογοδοσία πίσω από το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Δεύτερον, στο άρθρο 16 για παράδειγμα, εμείς λέμε ρητά ότι πρέπει η διατύπωση να είναι τέτοια που θα επιτρέπει μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά και όχι ιδιωτικά κερδοσκοπικά όπως έκανε η κυβέρνηση. Ναι. Σε άλλα άρθρα, ξέρετε, έχουμε ξεκάθαρη διαφωνία, όπως είναι η άρθρα της μονιμότητας.
1: Στο ΠΑΣΟΚ έχετε όλη την ίδια διαφωνία και μιλάω τώρα περισσότερο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
2: Η θέση που υπάρχει είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Δεν έχω ακούσει κάποιον να διατυπώνει άλλη θέση.
1: Παρ' όλα αυτά, θα πάτε σε κατάργηση του νόμου του κ. Πιερακάκη.
2: Αφού το Σύνταγμα αναθεωρηθεί, θα προσαρμοστεί η νομοθεσία στο πνεύμα και στο γράμμα της νέας διάταξης όπως την επιθυμούμε.
1: Άρα θα υπάρχουν μη κρατικά, αλλά και μη κερδοσκοπικά.
2: Θα πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικά. Mm-hmm. Θα δοθεί η δυνατότητα στα σημερινά κολέγια που έχουν αδειοδοτηθεί να γίνουν μη κερδοσκοπικά. Και αν γίνουν και έχουν τις περιγραφές, θα μπορούν να συνεχίσουν. Αν δεν γίνουν, θα συνεχίσουν να είναι κολέγια που δίνουν τυχεία όχι σε με τα πανεπιστήμια. Πάντα όμως έχουμε πει θα διασφαλίσουμε τους φοιτητές οι οποίοι επένδυσαν αυτά τα δύο χρόνια. Mm-hmm. Ισχύει ο νόμος. Mm-hmm. Αυτοί θα διασφαλιστούν ώστε να έχουν πανεπιστημιακό τίτλο εφόσον ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
0: Έχω κρατήσει αυτό το οποίο είπατε λίγο πριν, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Τσουκαλά, για το ότι συνταγματική αναθεώρηση θα γίνει με το σωστό τρόπο με τη νέα Βουλή που θα είναι καθαρά αναθεωρητική, διότι θεωρείται ότι θα έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί. Τι είναι αυτό το οποίο σας κάνει να πιστεύετε ότι πραγματικά θα έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί μετά τις εκλογές? Και τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο για εσάς? Και να εξηγηθώ. Αυτή τη στιγμή, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, καλός ή κακός, είσαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν ότι μετά τις εκλογές, αξιωματική αντιπολίτευση ενδέχεται να είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα.
2: Δεν επιλέγει, δεν καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις ούτε οι κυβερνήσεις ούτε οι αντιπολιτεύσεις. Καταγράφονται τάσεις. Mm-hmm. Η εκτίμηση δική μας είναι ότι είχαμε δύο νέα κόμματα. Είχαν μια εύλογη ορατότητα το πρώτο διάστημα. Ήδη το ένα φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλη συρρήγνωση των αρτικών ποσοστών και το άλλο φαίνεται ότι έχει πιάσει το ταβάνι του. Η εκτίμησή μας είναι ότι αυτή η εικόνα δημοσκοπική θα αναστραφεί και επειδή ο κόσμος θα επιλέξει μεταξύ αντιπαραθετικών προγραμμάτων, τα κόμματα που έχουν αυτή τη στιγμή πρόγραμμα είναι η κυβέρνηση που δεν έχει πρόγραμμα τετραετίας επόμενης, αλλά ασκεί μια κυβερνητική πολιτική η οποία γεννάει ανισότητες, προσβάλλει τους θεσμούς, έχει μια ακατανόητη υποχωρητικότητα στα εθνικά μας θέματα. Και απ' την άλλη είναι το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια, τις εργασιακές σχέσεις, την ανάπτυξη, τους μικρομεσαίους, το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το δημογραφικό, τις συντάξεις και την γεωπολιτική επανασύνδεση της χώρας με όρους μιας πολιτικής η οποία δεν θα είναι υποχωρητική στα εθνικά μας θέματα. Αυτά θα συγκρουστούν. Δεν έχουμε κάποιο άλλο πολιτικό σχέδιο το οποίο να είναι πραγματικά απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Κατά συνέπεια, ο κόσμος όταν επιλέγει σε εκλογές, επιλέγει για το πώς θα ζήσει τα επόμενα χρόνια. Άρα εκεί θα έχει να επιλέξει την συνέχιση αυτής της πολιτικής ή την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει.
0: Δεν θα πρέπει όμως αυτό να καταγράφεται τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, αυτό το οποίο μας εξηγείτε?
2: Θα καταγράφει στην κάρτα. Είχαμε δει και στο παρελθόν, αν θυμάστε.
0: Ναι.
2: Ένα χρόνο πριν, 14 μήνες, νομίζω κάπου εκεί, είχαμε δει το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου να είναι δεύτερο. Μετά σήμερα είναι στο 3-4%. Πιο πριν το κόμμα του κύριου Κασελάκη. Σήμερα δεν καταγράφεται. Πιο πριν τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα καταγράφεται σε ποσοστά πέριξ του 1%. Άρα οι ταλαντώσεις σε ένα ρευστό τοπίο. Γιατί είναι το τοπίο ρευστό? Και είναι ρευστό γιατί προέκυψε με μια πολύ μεγάλη πολιτική ασυμμετρία στις εκλογές του 2023.
1: Κύριε Τσουκαλά.
2: Όταν συνετρίβει τότε η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όλο έχει δώσει μια τεκτημένη ταχύτητα που διατηρεί το ρεζερβουάρ της Νέας Δημοκρατίας μισοάδιο, ενώ θα έπρεπε να έχει αδειάσει τελείως λόγω της αποτυχίας της σε όλα.
1: Κύριε εκπρόσωπε, επειδή όντως ο κόσμος επιλέγει κυβερνήσεις ως επιτοπλίστων και θέλει να ξέρει πώς θα κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα, ακόμη και αν δεχθούμε ότι θα αντιπαρατεθούν προγράμματα που προσωπικά όσα χρόνια καλύπτω πολιτικό ρεπορτάζ, πολύ λίγο κόσμο έχω δει να ασχολείται με τα προγράμματα των κομμάτων. Όμως παρόλα αυτά, ας πούμε ότι θα ασχοληθούν με τα προγράμματα, θα κρίνουν ότι του ΠΑΣΟΚ είναι το πιο ολοκληρωμένο.
2: Όταν λέμε προγράμματα, εννοούμε το πολιτικό σχέδιο.
1: Ωραία.
2: Θέλει ο κόσμος να ελεγχθεί η ακρίβεια.
1: Ακολουθώ ακριβώς τη δική σας υπόθεση εργασίας.
2: Να μην δουλεύουν 50 ώρες τη βδομάδα.
1: Ακολουθώ ακριβώς τη δική σας υπόθεση εργασίας. Πηγαίνουμε λοιπόν στις εκλογές και βγαίνει πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Δεν θεωρείτε ότι θα πρέπει ο κόσμος που επιλέγει όντως κυβέρνηση να ξέρει από ποιους θα κυβερνηθεί την επόμενη
2: από
1: μέρα?
2: ΠΑΣΟΚ.
1: Από το ΠΑΣΟΚ μόνο του. Αυτοδυναμία διεκδικείται.
2: Θα δούμε ποια κόμματα μπορούν να συμφωνήσουν ανάλογα με το πώς θα έχουν κατανεμηθεί οι έδρες. Αν είμαστε πρώτοι, πάνω στο πολιτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις.
2: Προφανώς δεν μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία που διαφωνεί με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ξεκάθαρα, γιατί είναι ριζικά αντιπαραθετικό.
1: Και με τον τρόπο που αναφέρεστε στον κύριο Τσίπρα, δεν νομίζω ότι είναι πολύ εφικτό, ή είναι?
2: Δεν ξέρουμε ακόμα τις απόψεις του κόμματος του κύριου Τσίπρα συνολικά.
0: Πάντως η αλήθεια είναι τώρα.
2: Για ποιο λόγο ο κόσμος πρέπει να επιλέξει ΠΑΣΟΚ? Γιατί ακριβώς δεν έχει την πολυτέλεια να σπαταλήσει την ψήφο του. Αν θέλει κόμματα διαμαρτυρίας, αν θέλει να διαμαρτυρηθεί ο κόσμος, έχει πράγματι πολλές επιλογές. Και το ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση και το ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού. Αν θέλει να κυβερνηθεί η χώρα προοδευτικά, έχει μία επιλογή, το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως και η ρητορική ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ πριν από τις εκλογές του 2012 ήταν το ίδιο σκληρή. Μην σας πω και πιο σκληρή. Το ένα κόμμα απέναντι στο άλλο και μετά συγκυβέρνησαν.
2: Δεν νομίζω ότι ήταν πιο σκληρή, γιατί αν θυμάστε τότε υπήρχε ήδη μια κυβέρνηση όπου συμμετείχαν και οι δύο, η κυβέρνηση Παπαδήμου.
0: Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, προεκλογικά ήταν πάρα πολύ σκληρή η ρητορική.
2: Υπήρχε μια ειδική κρισιακή συνθήκη που δεν υπάρχει σήμερα. Η χώρα ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα. Ένα από αυτά τα οποία έχουμε επιλέξει από το τηλεφωνικό κέντρο με τη Μαριτίνα είναι το εξής. Ο Κώστας από την Αγία Παρασκευή. Ποιο από τα πανεπιστήμια που έχουν έρθει στην Ελλάδα είναι κερδοσκοπικό?
2: Αυτή τη στιγμή όλα είναι κερδοσκοπικά. Πρώτα απ' όλα, δεν έχει έρθει κάποιο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που δεν υπήρχε πριν. Με εξαίρεση το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, νομίζω.
0: Ναι.
2: Όλα τα άλλα προϋπιεσχάνει και απλά.
1: Ήταν κολέγια, λέτε, και απλά πήραν αναβάθμιση.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία. Δώστε μας και μια είδηση, κύριε εκπρόσωπε, που θα γιορτάσουμε την 3η Σεπτεμβρίου.
2: Δεν το ξέρω ακόμα αυτό, θα ανακοινωθεί.
1: Να ξέρω να φτιάξω βαλίτσες.
2: Έχετε χρόνο ακόμα για τη φεριά μου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλά, κύριε εκπρόσωπε. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ. Και βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γενικότερα και για όλη την πολιτική. Ποιος θα το έλεγε ότι θα φτάναμε 25 Ιουλίου και θα υπήρχε τέτοιο ενδιαφέρον από τους ακροατές και τις ακροάτριες για τα πολιτικά δρόμενα?
1: Εγώ πάντως, ναι, από όλα τα μηνύματα που έχουμε λάβει, όχι επειδή με συμφέρει,
0: ναι, παρακαλώ,
1: όχι επειδή είμαι τέτοιος άνθρωπος,
0: όχι,
1: αλλά θα κρατήσω της κυρίας Κατερίνας που λέει τι τώρα, τι λέει για μένα,
0: τι λέει?
1: Το έχεις δει?
0: Όχι, όχι,
1: έχω
0: τι ώρα
1: φωνή,
0: είναι?
1: Λέει, και, όλο το υπόλοιπο, έχεις... και όλο το υπόλοιπο είναι παιδικό σας.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό, τι ώρα είναι?
1: Ευχαριστώ
0: αυτό?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, 12 και 11.
0: 12 και 11, γιατί εγώ είμαι ακόμα στο 11 και 24 που είναι η κυρία Σόφη Μαραγκίδου. Καλή σας ημέρα, κυρία Σόφη μας. Καλώς σας δεχτήκαμε, λέει, κυρία Ζαφυριάδου και Σπύρο, και να χαίρεστε τα κορίτσια σας και τη μανούλα σου.
1: Ευχαριστούμε
0: Μαρτίνα.
1: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Σπύρο, να είναι τυχερή η κορούλα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σπουδάζει στο Ρέθυμνο. Θα περάσει υπέροχα ήδη. Ο πρώτος χρόνος πήγε υπέροχα. Φτου. Για όλα τα παιδιά. Για όλα τα παιδιά.
1: Λοιπόν, εγώ πάντως θα ρισκάρω μία πρόβλεψη.
0: Για πες.
1: Θα διαβάσετε και αύριο, βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να φτιάξουμε βαλίτσες για Κρήτη, γιατί εκεί μάλλον θα τη γιορτάσουμε 3 Σεπτέμβρη φέτος.
0: Γιατί? Λόγω του κυρίου Ανδρουλάκη, της καταγωγής και όλα τα σχετικά.
1: Όχι. Γιατί είναι προπύργιο, είναι προπύργιο. Η Κρήτη θα έχει ωραία εικόνα από πίσω. Ξέρετε, δεν θα είναι λίγος κόσμος, ενώ θα είναι σίσουμε. Είναι πράσινο νησί η Κρήτη. Παραμένει.
0: Κάτσε ρε Μαριτίνα, πώς παραμένει? Πράσινο εννοείς, ούτε καν, δεν έχει και τόση βλάστηση. Μόνο ελιές έχει πράσινες και τα κρικρή πάνω στα βουνά.
1: Μην λες τέτοια πράγματα και πιάσει καμία φωτιά, γιατί και γκαντέμισε.
0: Όχι, παιδί μου, δεν είμαι γκαντέμισε. Ο Χριστός και Παναγία μου θα μου βγει το γκαντέμι. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Τι πράσινο, από πότε πράσινο?
1: Είναι κατά πράσινο η μοναδική πράσινη περιφέρεια της χώρας.
0: Η μοναδική πράσινη περιφέρεια. Αυτό έχει να κάνει με τον κύριο Αναδαμουτάκη, όμως δεν έχει να κάνει με το... Α, κάτι ξέρει. Κάτι θέλει να πει αυτό το girl, αλλά δεν μπορούμε οι υπόλοιποι να το καταλάβουμε, έχω την εντύπωση. Ο κύριος Αναδαμουτάκης θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ.
1: Ο κύριος Αρναουτάκης είναι οριζόντι, είναι διαχρονικά υποψήφιος με τον ΠΑΣΟΚ. Τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι υπάρχει μια πάρα πολύ έτσι δυνατή φιλία με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Κοίτα, εγώ ξέρω ότι το βράδυ των περιφερειακών εκλογών μπαίνει πράσινη κουκίδα δίπλα στον κύριο Αρναουτάκη.
0: Ναι, δεν είπα εγώ
1: τότε. Φιλίες, εδώ είμαι εγώ φίλη δική σου. Τι θα πει αυτό?
0: Εγώ δεν κατεβαίνω στις εκλογές.
1: Ακόμα.
0: Όχι, ούτε πρόκειται.
1: Εδώ ξέρω, δεν το αυτά κάναμε, τα έχω ακούσει από πολύ κόσμο.
0: Στην προκειμένη περίπτωση πίστεψα με, εδώ δεν το κάναμε άλλες εποχές. Που τύχαινε και σακουμπούσε ο. Και αυτομάτως είχε 55%.
1: Ναι, κάτι θυμάμαι.
0: Καλημέρα, κυρία Ζαφυριάδου. Καλημέρα, Σπύρο. Στέλνει ο Λεωνάρδος. Ενημερωτική και χαλαρή εκπομπή να έχετε. Όσο μας το επιτρέπουν οι συνθήκες, ενώ η δισογραφία, θα είναι χαλαρή η εκπομπή. Όσο μας το επιτρέπουν οι συνθήκες. Μας στέλνετε και πάρα πολλά μηνύματα για την κακοκαιρία. Δεν ξέρω κατά πόσο. Ξέρετε, με τη Μαριτίνα προβληματιστήκαμε πάρα πολύ για το αν θα πρέπει να φιλοξενήσουμε σήμερα δημάρχους, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειάρχες γενικότερα, για να μας εξηγήσουν, να μας απαντήσουν στο εξής ερώτημα. Γιατί για ακόμη μία φορά πνιγήκαμε? Γιατί κάθε φορά που γίνεται, που υπάρχει ένα τέτοιο μπουρίνι, κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή, φταίει πάντα? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί, ας πούμε, η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή επηρεάζει συγκεκριμένους δρόμους και συγκεκριμένα στενά?
1: Και ο μόνος λόγος που δεν το κάναμε ήταν γιατί τελικά ήταν ένα παροδικό φαινόμενο. Δηλαδή, αν κρατούσε αυτό το πράγμα μία μέρα ακόμη, θα είχαμε πολύ σοβαρές καταστροφές.
0: Πολύ σοβαρό πρόβλημα, ναι.
1: Πολύ σοβαρές καταστροφές.
0: Λοιπόν, γεια σου ρε Real Broker. Τι έγινε ρε παιδιά, σας βρήκανε μικρούς και σας φουμάρανε βάρδια? Περαστικά και καλό σου κου. Η δουλειά δεν είναι ντροπή, Real Broker. Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ναι.
1: Θέλω να δεις και να σχολιάσεις, ναι, το τελευταίο μήνυμα,
0: το τελευταίο
1: που ήρθε, 12 και 23. Εγώ δεν μπορώ. Energy 94,2.
3: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
4: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα? Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένω.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
7: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
8: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
9: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
8: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
9: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και οι δικοί που.
10: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
9: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
10: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
9: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
10: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
11: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
12: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
13: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
12: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
13: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
12: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
13: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
12: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
13: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
12: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
13: Ψησταριά Σχολαρχείο.
12: Την απόλαυση
13: εδώ τη σπουδάσαμε.
14: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
15: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα,
16: κάθε ώρα
15: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
16: Energy
15: 94,2.
17: Την αναχέτηση δύο βαλιστικών πυράβλων των Χούθη προχώρησαν ελληνικοί πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού. Πολύ αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε πυρηνοκλειό, Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσονες. Περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις αιστείες τους. Καήκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Πτώσεις δέντρων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μετακινήσεις προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Περισσότερα στο real.gr.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα, 26 σε Ξάνθη και Κέρκυρα.
19: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά και στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Ριζούπολης.

στους 97,8. Στους 97,8.

0: Τι πανέμορφος, τι απίστευτος, τι υπέροχος πανικός είναι αυτός που γίνεται με τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που 25 Ιουλίου, Σάββατο, δεν μας έχετε αφήσει μοναχούλης.
1: Μοναχούλιδες.
0: Έλα, το είπε η Μαρτίνα, γιατί αν περιμένετε από μένα θα τελειώσει.
1: Από το ευχούλιδες. Ήμασταν μικρά παιδιά.
0: Ναι, αυτό. Να πούμε το εξής. Νωρίτερα, τον άκουσα και τον Γιάννη τον Παπαγιάννη που το είπε στον αέρα. Είχαμε μια άτυπη ενημέρωση, μια πληροφόρηση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ότι στις 7 και 4 το πρωί, πυροβολοαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot. Δεν θέλω σχόλια για τα βλήματα. Μιλάμε για τα κανονικά, όχι για αυτά που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Βλήματα λοιπόν Πάτριο της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας, της ΕΛΔΙΣΑ, στο πλαίσιο της συμμετοχής. Ναι, θα επανέλθω σε αυτό, κάτι μου έδειξε η Μαρτίνα. Στο πλαίσιο λοιπόν της συμμετοχής στην αποστολή της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Integrated Air Missile Defense, το IAMD, για να, ναι, αντιμετώπισε με επιτυχία 100% επίθεση από την περιοχή της Ιεμένης.
1: Είχαμε λοιπόν βαλιστικούς πυράβλους από τους Χουθί, οι οποίοι πήγαιναν κατευθείαν στα δηληστήρια στη Σαουδική Αραβία. Αυτοί αναχαιτίστηκαν από τους ελληνικούς Patriot. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό κατά τη διάρκεια του τελευταίου μόλις πολέμου. Δεν είναι λίγο πράγμα, δεν είναι τεράστια δύναμη η ελληνική, όμως, η ελληνική που έχουμε εκεί εννοώ, όμως έχει καταφέρει δύο φορές, τρεις από ό,τι λέει τώρα ο Σπύρος, γιατί έχουμε και δεύτερη μέσα στην ίδια μέρα.
0: Την ίδια μέρα. Αυτό λοιπόν στις 7 και 4. Στις 11 και 10, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πυροβολαρχία η συγκεκριμένη προχώρησε, σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής, στην επιτυχή κατάρριψη μη επανδρομένου αεροχήματος, drones δηλαδή, ένα UAV στην περιοχή Γιανμπού, το οποίο προερχόταν από την Ιεμένη επίσης. Η ΕΛΔΙΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της εκεί και νομίζω ότι το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων φαίνεται ξεκάθαρα και σε αυτές τις επιχειρήσεις.
1: Να πάμε τώρα στο αξιόμαχο όμως των φοιτητών, αλλά να επιστρέψουμε, γιατί με αφορμή την κόρη σου είχαμε πάει εκεί. Έχουμε τις βάσεις, έχουμε νέους φοιτητές και τι κάνουν πάντα οι καλοί γονείς όπως εσύ το περασμένο χρόνο, Σπύρο μου, όταν έχουμε ανακοίνωση των βάσεων? Ψάχνουν για σπίτι.
0: Ναι.
1: Για σπίτι στη φοιτητού πόλη. Και αυτό δεν είναι ποτέ εύκολο. Έχουμε όμως μαζί μας τον πρόεδρο των Μεσητών Αττικής, τον κύριο Λευτέρη Ποταμιάνο, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Καλημέρα σας, κύριε Ποταμιάνε.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Κομωτινή, μπορώ να σκεφτώ πολλές ακόμη οι φοιτητού πόλεις, οι οποίες, αν κρίνω και από τα ενίκια στα υπόλοιπα σπίτια, δεν πρέπει να είναι πολύ ευχάριστα τα νέα για τους γονείς που πήρανε μεγάλη χαρά ωστόσο που τα παιδιά τους είναι φοιτητές. Τι λέτε?
2: Καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια σε αυτούς που πέτυχαν, αλλά και ένα μπράβο και σε αυτούς που δεν πέτυχαν.
1: Ασφαλώς.
2: Και να τους πούμε ότι δεν τελειώνει εδώ η ζωή, συνεχίζεται. Κοιτάξτε να δείτε, το κομμάτι της φοιτητικής στέγης που μας απασχολεί κάθε χρόνο τέτοια εποχή δεν έχει πάψει να είναι ζωτική σημασία, κυρίως για τους γονείς και κατά δεύτερο λόγο και για τους ίδιους τους φοιτητές. Η μικρή κατοικία είναι δύσκολο πρόσιτη σε όλες τις πόλεις, κυρίως στα αστικά κέντρα, τα μεγάλα Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και δευτερευόντως στις άλλες πόλεις που έχουν πανεπιστήμια, όπως το Ηράκλειο της Κρήτης, όπως η Λάρισα, όπως η Κομωτινή, όλες οι πόλεις αυτές οι οποίες έχουν πανεπιστήμια και ψάχνουν οι φοιτητές οι οποίοι θα περάσουν τώρα στις σχολές. Τη μικρή

0: Η κατοικία την κυνηγούν από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο. Βεβαίως παρατηρείται το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Οι γονείς να αρχίζουν να καθυστερούν το ψάξιμο και να πηγαίνουν περισσότερο από Σεπτέμβριο και μετά για να ψάχνουν, κυρίως για να γλιτώσουν και τους 2-3 μήνες καλοκαιρινούς, που είναι και αυτό ένα έξοδο. Αυτό δυναμώνει τη ζήτηση μετά τις διακοπές και πέφτουν όλοι μαζί την ίδια περίοδο, σε όλες τις πόλεις, αν ξέρετε αυτό, με αποτέλεσμα να διατηρούνται υψηλά τα ενίκια στις μικρές κατοικίες.
1: Μπράβο, αυτό θέλαμε να σας ρωτήσουμε. Και το εκμεταλλεύονται οι ιδιοκτήτες, φαντάζομαι αυτό, διότι το πατάνε τους γονείς. Τι εννοείται εντός εισαγωγικών, εντός και εκτός εισαγωγικών? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, αν σας ρωτήσουμε, κύριε Πρόεδρε, ένα φοιτητικό σπίτι στο Παγκράτη ή Ζωγράφου, που είναι καθαρά φοιτητοπεριοχές, για ένα παιδί που για πρώτη φορά περνάει στο πανεπιστήμιο. Μιλάμε λοιπόν για ένα 18χρονο, 19χρονο παιδί. Πόσο είναι το ενίκιο?
0: Κοιτάξτε, θα σας το πω λίγο ανάποδα.
1: Παρακαλώ.
0: Από πόσο και πάνω μπορεί να βρει κάποιος ένα ακίνητο και από πόσο και κάτω δεν υπάρχει. Αν ψάχνει κάποιος λοιπόν από 350 ευρώ και κάτω, δεν θα βρει τίποτα.
1: Και το 350 ευρώ,
0: ναι,
1: τι προδιαγραφές έχει?
2: Να είναι και ένα αξιοπρεπές κατάλληλο.
0: Ακριβώς. Είναι συντηρητικό. Βεβαίως, σε όλη αυτή την αναζήτηση που λέτε, υπάρχουν και οι υπερβολές. Προφανώς. Και οι υπέρμετρες προσδοκίες κάποιων. Τι σημαίνει αυτό? Υπέρμετρη προσδοκία. Άκουσα προχθές κάποιος νοικιάζει 30 τετραγωνικά 700 ευρώ. Μα δεν είναι δυνατόν να πληρωθεί αυτά.
1: Ο Χριστός και η Παναγία, σε ποια περιοχή?
0: Δεν είναι δυνατόν. Και θα σας πω και κάτι. Παρασύρονται, πολλοί παρασύρονται. Και μια φιλική συμβουλή προς τους ιδιοκτήτες: μην παρασύρονται τόσο πολύ, γιατί αν τους μείνουν και 2 και 3 και 4 μήνες ξενίκια στα τα κίνητα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν 30 τετραγωνικά στα 700 ευρώ, είναι σαν να τα έχουν χάσει τα λεφτά. Και μετά θα μείνουν και εκτός σεζόν. Είναι γεγονός όμως ότι τα μικρά σπίτια, επειδή είναι σε τόσο μεγάλη αναζήτηση και δεν υπάρχουν κιόλας διαθέσιμα πάρα πολλά.
2: Είναι και αυτό σημαντικό, η επάρκεια βέβαια.
0: Βεβαίως, η επάρκεια είναι πολύ ζωτική σημασία. Κρατάνε πολύ υψηλές τιμές σε αναντιστοιχεία με τα μεγάλα που είναι λίγο πιο φθηνά. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω, τα 30 τετραγωνικά μπορεί να νοικιάζεται 400 και 450 ευρώ. Το 100 τετραγωνικά, δηλαδή γύρω στα 13, 14, 15 ευρώ τετραγωνικό στα μικρά, το 100 τετραγωνικά δεν νοικιάζεται απαραίτητα 1500. Νοικιάζεται 1000.
2: Ναι, αλλά ένας φοιτητής δεν θα πάει να νοικιάσει 100 τετραγωνικά σπίτι.
0: Εδώ θέλω να καταλήξω. Κάπου λίγο πρέπει να ξαναεπαναφέρουμε λίγο τη συγκατοίκηση. Ας πάνε τρεις φοιτητές. Ας ξεπεράσουμε κάποια τα
1: πράγματα. Μα με ζωρείτε πάρα πολύ. Όταν λέτε 30 τετραγωνικά 750 ευρώ, οι τρεις φοιτητές που θα καθίσουν, ένας πάνω στον άλλον.
0: Δεν είπα αυτό. Για τα 100 τετραγωνικά είπα να πάνε τρεις.
1: Για τα 100 τετραγωνικά πόσο το βρίσκουμε?
0: Το 100 τετραγωνικά μπορεί να βρεθεί και 900 και 1000 ευρώ. Εκεί θα έρθει πιο φτηνά. Για έναν φοιτητή από τους τρεις.
1: 333,333 δηλαδή.
0: Άλλο το 333 και άλλο το 450.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Μια διαφορά, 120 ευρώ το μήνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα έξοδα που έχεις μετά για κοινόχρηστα, για ΔΕΗ, για όλα μοιράζονται. Λίγο η συγκατοίκηση. Παλιά υπήρχε, τα παλιά χρόνια υπήρχε, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
2: Ναι, είναι και πολύ
1: στο εξωτερικό. Και αυτό είναι το οποίο μας στεναχωρεί. Δηλαδή τη δεκαετία του 70, παραδείγματος χάρη, που ο πατέρας μου ήρθε από το χωριό για να σπουδάσει στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ήταν αναγκασμένος να συγκατοικήσει. Τη δεκαετία του 80 επίσης συγκατοικούσαν.
0: Αλλά μέχρι το 95 υπήρχε περίπου αυτό. Μετά χάθηκε. Δηλαδή από το 2000 και μετά, για άλλους λόγους, για λόγους ευμαρίας, ίσως για λόγους ασφάλειας, δεν ξέρω για ποιους λόγους, αυτό ξεχάστηκε.
1: Ναι, δεν είναι τώρα τα πράγματα όπως ήταν τόσο ευχάριστα όπως ήταν τότε.
0: Σωστό. Το μοντέλο αυτό βέβαια συναντάει και άλλες δυσκολίες στις συμβάσεις. Δηλαδή, αν τρεις υπογράψουν ένα εμισθωτήριο, αν φύγει ο ένας, ευθύνονται οι άλλοι δύο για το μίσθωμα. Έχει και άλλου είδους δυσκολίες νομικού περιεχομένου. Άρα γι' αυτό δεν περπατάει πολύ εύκολα. Η βεβαιότητα πάντως είναι ότι είναι πολύ ακριβά τα ενίκια. Και δύσκολα τα αντέχει μια τσέπη ενός ελληνικού νοικοκυριού, και φανταστείτε να έχει και δύο παιδιά ο άλλος εκτός της κατοικίας να τα συντηρεί.
1: Να σας ρωτήσω, κύριε Ποταμιάνε, εγκρίθηκε, λέει, η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035. Θέτει, λέει, μάλιστα σε εφαρμογή, το διαβάζω, είναι εισαγωγικά, μέσα σε εισαγωγικά την πρόταση αυτή την έχω βάλει, θέτει σε εφαρμογή το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η κατασκευή ή ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων κλινών στις φοιτητικές εστίες. Κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτό, έτσι όπως σας όπως σας το διάβασα, και είναι, προέρχεται από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Στα αφεντικά.
1: Μπορεί, ναι, δεν είπα εγώ το αντίθετο, ασφαλώς. Ναι. Αλλά πότε θα είναι έτοιμο, πότε αυτό θα αρχίσουμε αυτό να το βλέπουμε στη τσέπη τη δική μας που είμαστε γονείς και σπουδάζουν τα παιδιά μας.
0: Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν κάποιες εξαγγελίες ότι του χρόνου θα είναι έτοιμες κάποιες από αυτές τις κατοικίες, αυτές περί των ανακαινήσεων, όχι της εξ αρχής δόμησης που υπάρχουν. Οι άλλες θα αργήσουν περισσότερο, δηλαδή μπορεί να κάνουν και 2 και 3 χρόνια. Αυτά έπρεπε να έχουν αρχίσει. Κοιτάξτε, εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα απόκρισης, ανταπόκρισης μάλλον, της είδησης με την υλοποίηση. Δηλαδή, αυτά εμείς φωνάζουμε 3, 4, 5 χρόνια. Δηλαδή δεν φωνάζουμε χθες. Θα έπρεπε ήδη να έχουν πάρθει απόφαση πιο γρήγορα πριν φτάσουμε στο και 5. Αυτή τη στιγμή είμαστε αργά ήδη. Τέλος πάντων, και στο αργά καλό είναι που γίνονται. Αλλά έχουμε χρόνο ακόμη και μέσα σε αυτό το χρόνο, δηλαδή μέχρι του χρόνου, μέχρι 2-3 χρόνια, οι γονείς θα συνεχίζουν να πληρώνουν ενοίκια και δεν θα έχει αποσυμφορευτεί, αποσυμπιεστεί μάλλον καλύτερα η κατάσταση αυτή.
1: Βοήθειά μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Λευτέρης Ποταμιάνος, ο πρόεδρος των Μεσητών, εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Κύριε Δεβάρη, μου κάνει αυτό, μάλιστα. Μου κάνει νόημα.
2: Υπάρχει τώρα ένα, θέλετε
1: τώρα,
2: να τώρα πλέον δε, συγγνώμη,
1: τώρα πλέον
2: κύριε Δεβάρη,
1: ναι,
2: ό,τι θέλετε, θέλετε.
1: Τώρα απλά μου ξέρεις.
2: Θα κρατήσω το σχολείο μου για μετά,
1: δικό σας.
3: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γίνεται πανικός. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Κοίτα, ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ. Σπύρο, Μαριτίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία πρωινή παρέα. Όσο και να γκρινιάζεις, αγαπάμε. Εγώ γκρινιάζω. Αν είναι δυνατόν. Καλημέρα από την ηλιόλιστη επιτέλους Χαλκιδική, αγαπητή φίλη, και μας στέλνει και φωτογραφία, διότι Μαριτίνα μου, σαν τη Χαλκιδική
1: δεν έχει.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Αν και εγώ, να ξέρετε, ψηφίζω τα δικά μου μέρη. Συμπαθάτε με, κύριε Αβραάμ. Κάνω ό,τι μπορώ. Απλά το σπιτάκι μας αυτό, θα πες να μας πλακώσει, λέει. Τι έχουμε εδώ. Όπα. Πανέμορφα, τέλεια.
1: Έριξε και τον καφέ, ναι, για να μας αποδείξει ότι είναι γουρλή. Τώρα δεν τον ξέρουμε. Τώρα να μάθουμε. Πάμε να φέρω χαρτιά.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Συνήθως, το μόνο που καταφέρνει ο Γιώργη είναι να λερώνομαι. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Στην Εγνατία Οδό, μας λέει η Χριστιανά, μας έφερε και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Κούρτη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχεται η. Ναι. Στην Εγνατία Οδό είναι κλειστή η μία λωρίδα με κόνους από το 103ο χιλιόμετρο, από την Ιγουμενίτσα δηλαδή, έως την έξοδο πριν από τα Τρίκαλα, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν σημειωτών. Είναι η τρίτη χρονιά που συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, αυτό θα το ρωτήσουμε. Θα προσπαθήσουμε ούτως ή άλλως να έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Δήμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζαφυριάδου. Να ξέρετε, συνήθως μου λένε ότι λεφτά θα πάρεις, αλλά συνήθως απλά μόνο λερώνομαι, να ξέρεις.
1: Άμα πάρεις, θα τα βρούμε.
0: Θα τα βρούμε, ναι. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό, το κρατάμε λοιπόν το μήνυμά σου, Χριστιανά μου. Καλή εκπομπή, γνωρίζετε, λέει, για τους αρχαιολογικούς χώρους. Πέρασαν σε ιδιώτες. Καλή επιτυχία στην κόρη στο Ρέθυμνο. Και έχει και μία φωτογραφία η κυρία Βασιλική. Κουταλάκι. Κουταλάκι του γλυκού πήγα να πω, παιδιά. Πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Γλυκό του κουταλιού μας έχει στείλει. Και πρέπει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι κεράσι αυτό.
1: Σπιτικό.
0: Πιο σπιτικό δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε, κυρία Βασιλική. Εάν θέλετε πάντως, να ξέρετε, θα είμαστε και αύριο εδώ με τη Μαριτίνα, 11 με 2. Δεν θέλουμε να πούμε κάτι, έτσι, προς Θεού, δεν, σε καμία των περιπτώσεων.
1: Μας αρκεί η φωτογραφία, να είστε καλά.
0: Όχι, δεν μας αρκεί η φωτογραφία, ρε Μαριτίνα.
1: Όχι, δεν μας αρκεί.
0: Ναι, εμένα μου άνοιξε η όρεξη τώρα, ρε Μαριτίνα.
1: Τι να το κάνω, αυτό το αγόρι. Λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Θα φέρω μπουγάτσα αύριο.
1: Κοιτάξτε, λοιπόν, τώρα τι συμβαίνει. Μην φέρει κανένα διέτα, μην φέρει.
0: Θα φέρω μπουγάτσα διέτη.
1: Αυτό είναι. Τα βρήκαμε κάπου στη μέση, λοιπόν. Έλεγα, λοιπόν, για να επιστρέψω εγώ στην επικαιρότητα, αν και πρέπει να διαβάσουμε μηνύματα, έχεις δίκιο, ότι το ένα κομμάτι είναι η πολύ ακριβή στέγη. Το άλλο κομμάτι, για τους φοιτητές μιλάω πάντα, ναι. Ειδικά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, το άλλο κομμάτι είναι η επάρκεια, αν υπάρχουν σπίτια. Το τρίτο που αντιμετωπίζουμε το πολύ τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, είναι σε πολύ γνωστές φοιτητές του πόλης, που όμως είναι και τουριστικοί προορισμοί ταυτόχρονα. Στην Κρήτη, ναι. Στα νησιά, στην Κέρκυρα, δουλεύουν με σεζόν. Πας εσύ, καθιστάς το παιδί σου. Ναι, λειτουργεί σε ένα ακόμη σπιτικό έξω από το σπιτικό σου. Μπορείς, δεν μπορείς. Και στα τέλη Μαΐου σου λένε, ξέρεις, τώρα αρχίζει η σεζόν, ναι. Καλοκαιρινή. Πρέπει το παιδί να πάρει όλη του την πρίκα, να την πάει σε μία αποθήκη, να μείνει κανένα δύο εβδομάδες σε ξενοδοχείο για να δίνει εξετάσεις. Είναι εξεταστική περίοδος τότε.
0: Όντως.
1: Και μετά να το πάρει σπίτι σου για να το ξαναφέρει να το εγκαταστήσει από την αρχή Σεπτέμβρη.
0: Έχεις πάρα πολύ δίκιο που το επισημαίνεις αυτό. Ήταν ένα από τα θέματα το οποίο αντιμετωπίσαμε περισσότερο η μητέρα της Άννας, της κόρης μου, που όλο το βάρος, όπως αντιλαμβάνεσαι, έπεσε πάνω της για να ψάξει να βρει ένα σπίτι. Και εκεί στο Ρέθυμνο, ευτυχώς που η μισή της καταγωγή είναι ρεθυμνιώτισσα, και γνωστός του γνωστού, το γνωστό ο γνωστέ, βρήκαμε διαμέρισμα για την Άννα, το οποίο να είναι για όλο το χρόνο.
1: Το οποίο, ναι, έτσι. Καλά, λύνεται σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν έχουν όλοι αυτή τη δυνατότητα, δεν είναι όλοι από εκείνη την περιοχή. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Πολύ σκληρή, Μαριτίνα.
1: Όχι βεβαίως μόνο για τους φοιτητές και για τους δασκάλους, που είναι εποχικοί πια, έχουν καταντήσει οι δάσκαλοι, για τους νοσηλευτές, για τους γιατρούς που πηγαίνουν στα νησιά μας,
0: το
1: που τους παρακαλάμε, δίνει κίνητρα η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, να πάνε, και πολύ καλά κάνει. Και μετά, που θα μείνουν σε σκηνή, γιατί το έχουμε δει και αυτό. Και τις σκηνές και τα τροχόσπιτα.
0: Και κάποιοι ιδιοκτήτες είναι πραγματικά πάρα πολύ αμήλικτοι. Δηλαδή σου λένε take it or leave it. Συμπαθάτε με που το λέω έτσι, είναι γνωστή αυτή η φράση. Αυτό είναι και αν γουστάρεις, για να το πούμε έτσι πιο ελληνικά. Διαφορετικά σου λένε το εξής. Έλα να μας καλύψεις τη διαφορά εσύ. Κάτσε όμως, αν είναι τους 2,5 μήνες του καλοκαιριού να χρειαστεί να δώσω τα ενίκια για ολόκληρη την τετραετία, τη διάρκεια φίτησης του παιδιού, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Δεν μπορούμε και να το σηκώσουμε κιόλας αυτό το πράγμα.
1: Έχεις λαμβάνει.
0: Υπάρχει μήνυμα.
1: Η κυρία Βασιλική.
0: Ναι, έστειλε.
1: Θα στείλει, λέει, κύριε Παπαδάκη, διότι είμαστε από τα Άγια Χώματα.
0: Α, είσαι κοντοχωριανή.
1: Το έβγαλε το κερασάκι.
0: Το έβγαλα το κερασάκι. Ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Τώρα μας λείπει η τούρτα. Όποιος θέλει να στείλει και την τούρτα για να βάλουμε το κερασάκι. Εδώ είμαστε είναι τα πάντα. Κερνάμε και καφέ. Και να ξέρετε ότι θα ξεκινήσω από Δευτέρα να φτιάχνω. Δεν έχεις πει εσύ από τον καφέ μου.
1: Δεν έχω πιέσει.
0: Θα φτιάξω αύριο καφεδάκι λοιπόν για να πιεις.
1: Καλοδεχουμένος.
0: Ναι. Έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία και πάρα πολλούς χαρακτηρισμούς. Τον έχουν χαρακτηρίσει. Νταβαρίνε, σε βλέπω. Ναι. Ο Νταβαρίνο κάνει μη μακριά. Ο Μανώλης ο Παρδάλης τον έχει χαρακτηρίσει μαζούτ.
1: Θα λειτουργεί, γιατί ο Μανώλης στις ώρες που κάνει εκπομπή χρειάζεται μαζούτ για να την βγάλει.
0: Ακριβώς. Ότι είναι αμόλυβδη των 100 οκτανίων. Δεν είναι απλή αμόλυβδη.
1: Φίλε, αν είναι να σου δώσω τον νεφρό μου για να πιω ένα καφέ, γιατί έτσι όπως το πας θα μου ζητά.
0: Δωρεάν. Ευχαριστώ. Δωρεάν, παρακαλώ. Ούτως ή άλλως φτιάχνουμε εδώ.
1: Λοιπόν,
0: η κυρία Κασίμη τον έχει τιμήσει δεόμως.
1: Άκου τώρα να δεις τι γίνεται, ναι. Σπύρο. Στη Σύρο είχαμε ένα φρικτό έγκλημα τις τελευταίες ημέρες. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια για το πώς φτάσαμε σε αυτό. Το αποτέλεσμα όμως δεν αλλάζει. Είναι μία νεκρή γυναίκα, μία νοσηλεύτρια. Μάλλον ήταν διασώστρια του ΕΚΑΒ, όχι νοσηλεύτρια, η οποία μαχαιρώθηκε στην πραγματικότητα. Τώρα οι αρχές ψάχνουν το κίνητρο της δολοφονίας. Στο μικροσκόπιο είναι όλες οι τελευταίες κινήσεις της. Είναι μια υπόθεση πολύ μπερδεμένη, που όμως έχει ένα πολύ σαφές αποτέλεσμα, ένα φρικτό αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι σήμερα, όχι φαίνεται, έγινε η αναπαράσταση του εγκλήματος. Αυτά τα πράγματα είναι πάντα πάρα πολύ δυσάρεστα. Να πούμε ότι το ζευγάρι που έχει συλληφθεί, μάλλον ίσως να μην είναι οικείο το περιστατικό σε όλους, ήταν μια γυναίκα που πήγε σε ένα σπίτι το οποίο φαίνεται να ενοικίαζε σε ένα ζευγάρι. Υπήρχαν κάποιες οικονομικές διαφορές με τα ενίκια, δεν ξέρουμε αν αυτό ήταν το κίνητρο, δεν ξέρουμε.
2: Energy 94,2. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
3: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mechanica.pavlate.gr.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26. 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
9: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός. Ηθοποιός.
19: Σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε νέα επιχείρηση λίγες ώρες μετά την κατάρριψη δύο βαλιστικών πυράβλων από την Ιεμένη συμμετείχε το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στη Σαουδική Αραβία, καθώς όπως γνωστοποιήθηκε καταρρίφθηκε ντρόουν και πάλι προερχόμενο από την Ιεμένη στην περιοχή Γιαμπού. Κορυφώνεται η έξοδος των αδίουχων του καλοκαιριού με την κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς το πρωί. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά. Σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 37.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής. Σε πυρηνό κλειώμα, Εργδρίτη και Νότια Γαλλία, περισσότεροι από 200.020 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσονες. Διαρκείς είναι οι εντολές εκένωσης οικισμών. Καήκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα, αναλυτικά στο enikos.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική καθώς και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Συνολικά 940 κλήσεις έχει δεχθεί η πυροσβεστική στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας. Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες υπάρχει και σήμερα για Σποράδες, Εύβοια, Λίμνο, Θάσο, Σαμοθράκη και Μαγνησία. Τα έσοδα θα γυρίσουν πίσω στην κοινωνία, στους ασφαλισμένους, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει στοχευμένα και πολύ καλά κάνει να μειώνει εξατομικευμένα τη φορολογία του καθενός, πρόσθεσε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων, του φερόμενου ως δράστη και της συζύγου του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αύριο στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Με στόχο την πρόκριση στον αυριανό τελικό, η εθνική μας πόλη των ανδρών αντιμετωπίζει σε 15 λεπτά την Ιταλία στον ημιτελικό του World Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά, υπηρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιβόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: πήγα να πω κακία, κατάλαβες. Αν δεν ξέρεις να κρατήσεις, αγάπη μου, το μικρόφωνο, δεν κάνεις για τραγουδιστής.
1: Αυτά τα λες για τον συνάδελφο.
0: Γιατί τραγουδιστής είμαι εγώ. Δεν είμαι τραγουδιστής. Αλλά αν δεν μπορείς να κρατήσεις το μικρόφωνο, τώρα τι να κάνουμε. Υπάρχουν κάποια πράγματα, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Μας τα μαθαίνανε παλιοί. Ειδικά. Γι' αυτό το λόγο δεν έγινα και ποτέ τραγουδιστής.
1: Όλο το άλλο το είχε στο πακέτο, στο μικρόφωνο κόλλημα.
0: Στο μικρόφωνο ήταν το κόλλημα. Γι' αυτό το λόγο διάλεξα την πορεία, την εύκολη του ρεπορτάζ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
1: 14... Ξεκούραστα πράγματα.
0: Ξεκούραστα πράγματα. 14 ώρες ορθοστασία έξω από το Μαξίμου, ας πούμε.
1: Κοίτα,
0: ωραία πράγματα.
1: Επειδή έκανα κυβέρνηση Πασόκ την τελευταία με τα μνημόνια, εκείνη την περίφημη, την ωραία. 7 φορές τη μέρα να αλλάζει πρωτοσέλιδο, γιατί μπορεί.
0: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά πόσο ήταν
1: τι
0: αυτό.
1: Ένα χρόνο ήταν. Ένα χρόνο ήταν μόνο γαπ.
0: Αυτό
1: μόνο
0: είναι.
1: Παπανδρέου. Τα μετά.
0: Ένα χρόνο. Τα μετέπειτα μετά το.
1: Και δεν ήταν. Ένα ήταν το είχαμε πάρει. Τέτοιο. Ήταν 2009 με 2011. 11-11 του 2011 ανέλαβε ο κύριο Παπαδήμος. Άσε ναι. Τώρα. Αυτά τα φαγά σου λέω με το κουταλάκι.
0: Αλλά ούτως ή άλλως επειδή ήταν.
1: Ήμουν μικρή μετά τότε.
0: Επειδή το Καστελόριζο μετά το Καστελόριζο είχε να κάνει. Πώς να το πω. Ήταν εθνική υπόθεση.
1: Σταμάτησε το.
0: Δεν ήταν υπόθεση
1: Πασόκ σκέτο μετά.
0: Θυμάμαι ότι σε μια συνέντευξη ο κύριος Παπανδρέου, όταν τον είχαν ρωτήσει για ποιο λόγο το Καστελόριζο, είχε πει ότι ήταν για καθαρά τουριστικούς λόγους, για να διαφημίσει το Καστελόριζο.
1: Εγώ, παιδιά, θυμάμαι, το είχα γράψει
0: δεν
1: τότε.
0: Σχολιάζει.
1: Φανταστείτε, τώρα μιλάμε για πριν από πόσα χρόνια, καλά.
0: Ελάχιστα.
1: Ναι, θα ήθελα 15, ναι. Λοιπόν, το είχα γράψει τότε. Πίσω από τον Γιώργο Παπανδρέου στο κάδρο υπήρχε μια μικρή βαρκούλα, για όσους θυμούνται τους παρατηρητικούς. Η οποία έφερε το όνομα Αντώνης.
0: Ναι.
1: Αξιωματική αντιπολίτευση τότε ήταν ο κύριος Σαμαράς.
0: Mm-hmm. Ναι, ήταν,
1: Ζάπια, θυμάστε. Λοιπόν, πάμε όμως.
0: Στις κάλτσες.
1: Πάμε να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Επίσης, γιατί
0: δεν το σχολιάζει τα βαρύνε, το βλέπεις.
1: Λέγαμε έτσι. Πριν για τους Χούθη, λέγαμε για τους βαλιστικούς πυράβλους, ναι, που κατάφερε και αναχέτησε η ελληνική δύναμη στην περιοχή. Έχουμε όμως εξέλιξη τελικά έναν πόλεμο, ο οποίος κρατάει 4-5 μήνες τώρα και έχει φέρει τα πάνω κάτω στην οικονομία. Τα πάνω κάτω στην οικονομία που φτάνει βεβαίως πρωτίστως στην Αγγλία και σε αυτά που δίνουμε στα καύσιμα, όμως μετά περνάει πολύ πέρα από εκεί. Γιατί ξέρεις, όταν δεν κινούνται τα πλοία όπως πρέπει, όταν τα ναύλα γίνονται πολύ πιο ακριβά και για περιοχές, για χώρες που εξαρτώνται πάρα πολύ από τις εισαγωγές, όπως δυστυχώς είναι η Ελλάδα, αυτό έχει αντίκτυπο στην οικονομία γενικότερα, στην τσέπη μας για όλα τα πράγματα. Και μαζί μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά έχουμε τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Γεια σας, κύριε Κορκίδη. Καλημέρα.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαφυριάδου, κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά.
0: Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε, πώς είστε?
2: Προσπαθούμε να αναχαιρετήσουμε τις αυξήσεις
1: από
2: τον Περσικό, αλλά δυστυχώς εμείς δεν είμαστε τόσο αποτελεσματικοί.
0: Όσο είναι η Patriot, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Και οι Patriot έχουν να αντιμετωπίσουν άλλα πράγματα. Εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς πολύ δυσκολότερα πράγματα όσον αφορά στο θέμα της οικονομίας και της ακρίβειας. Διότι, να ρωτήσω ευθέως, κύριε Κορκίδη, δεν λαμβάνει νέα μέτρα η κυβέρνηση και όσο βλέπουμε την τιμή της αμόλυβδης να είναι εκεί και να φλερτάρει με τα 2 ευρώ, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ξεπεράσει, έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη. Και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα είναι με το ντίζελ, το οποίο επίσης φαίνεται ότι φλερτάρει να είναι ακριβότερο το ντίζελ από την αμόλυβδη βενζίνη. Αυτό έχει πολλές και διαφορετικές συνέπειες για την τσέπη μας. Και το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί δεν κάνει κάτι η κυβέρνηση? Γιατί δεν τους λέτε να κάνουν κάτι?
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα μπαίνουμε στον έκτο μήνα πολέμου στον Περσικό. Δημιουργείται μια νέα πραγματικότητα στην παγκόσμια οικονομία. Δεν είναι μόνο θέμα Ελλάδας. Πλήττεται πάρα πολύ η Ευρώπη. Χτες πήραμε κάποια στοιχεία τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ για το ποιες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου από το Φεβρουάριο που ξεκίνησε μέχρι σήμερα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την Ελλάδα. Θα σας πω λοιπόν ότι ο πρόσθετος ενεργειακός λογαριασμός αυτή την περίοδο είναι 85 δισεκατομμύρια για την Ευρώπη, 1,5 δισεκατομμύριο για τη χώρα μας. Mm-hmm. Αυτό βασίζεται στην αύξηση των τιμών ενέργειας και στη σταθερή εξάρτηση που έχουμε από τις εισαγωγές, συγγνώμη, μακάρι να ήταν εξαγωγές. Μετά, οι απώλειες από την οικονομική δραστηριότητα είναι 30 δις για την Ευρώπη, 600 εκατομμύρια για τη χώρα μας. Η πληθωριστική επιβάρηση είναι 25 δις και 900 εκατομμύρια για τη χώρα μας, αντίστοιχα, mm-hmm. Ευρωπαϊκή Ένωση και... μιλάμε πάντα για τον πληθωρισμό, αλλά δεν είναι ένας πληθωρισμός ο κατανάλωσης, είναι αυξημένος ο δείκτης τιμών καταναλωτή. Δηλαδή, οι τιμές με το εισόδημα είναι δυσανάλογο, ειδικά στην Ελλάδα, αυτό που είπε και ο κ. Παπαδάκης, δηλαδή τα μέτρα που θα μπορούσε να πάρει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Το κόστος των μεταφορών και όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει επιβαρυνθεί κατά 15 δις ευρώ για την Ευρώπη και 400 εκατομμύρια στην Ελλάδα, και το δημοσιονομικό κόστος, δηλαδή μέτρα τα οποία έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι συνολικά 15 δις. Η Ελλάδα έχει πάρει περίπου τα 800 εκατομμύρια από την αρχή του χρόνου, με όλα αυτά τις παρεμβάσεις που κάνει στην τιμή των καυσίμων. Συνολικά δηλαδή, 125 δις ευρώ είναι το κόστος για την Ευρώπη μέχρι τώρα, και περίπου 2,5 δισεκατομμύρια είναι για την Ελλάδα. Εάν το πακέτο της ΔΕΘ είναι 1,2, 1,5, 2, καταλαβαίνετε ότι έχει υπερβεί κατά πολύ το κόστος αυτή τη στιγμή, το τι θα μπορούσε να δώσει η κυβέρνηση.
0: Το διόλουευ καταφρόνητο που είπε ο κύριος Μητσοτάκης μόλις χθες στο Μάνο Νιφλή και το Γιάννη Κολοκυθά είναι σε αυτό το ύψος, γιατί εμάς μας έδωσε την εντύπωση ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσό που αναμένεται να διατεθεί.
2: Και εμείς αναμένουμε πολύ μεγαλύτερο, να ξεπερνάει τα 2 δις, εννοείται.
0: Ακριβώς.
2: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι. Εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις που έχουν πολύ μικρό δημοσιονομικό κόστος ούτως ή άλλως στην κυβέρνηση, και υπολείπονται πολύ των 2 δισεκατομμυρίων. Είναι περίπου 400 εκατομμύρια οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει, που κοστολογημένες. Βεβαίως αυτές θα τις κοστολογήσει το λογιστήριο του κράτους, αλλά είναι μόνο το 24%, αν θέλετε, του budget που έχει η κυβέρνηση για να εξαγγείλει. Το θέμα μας όμως είναι εδώ πέρα οι οικονομικές επιπτώσεις που έχουμε από τον πόλεμο, και ξέρετε ποια είναι η χειρότερη. Η αβεβαιότητα.
1: Ακριβώς. Εγώ εκεί ήθελα να πάω, γιατί είναι καλό να περιμένουμε πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε ούτε πού θα κατευθυνθούν, ούτε γιατί πόσο μιλάμε ακόμη κτλ. Οι συνέπειες του πολέμου όμως είναι εδώ, είναι στην αγορά, η οποία αγορά ήταν ήδη επιβαρημένη. Δηλαδή δεν είχαμε τον πληθωρισμό, η Ελλάδα δεν τον γνώρισε επί πολέμου, τον είχαμε πολύ νωρίτερα. Και εγώ ήθελα να μας δώσετε μία προσέγγιση για το πώς θα μπορούσαμε αρχικά να έχουμε αποκλιμάκωση και πότε μπορούμε να την περιμένουμε. Εκεί καταλαβαίνω ότι είναι οι διεθνείς εξελίξεις που θα το ορίσουν.
2: Κύριε Ζαχαριάδου, ξέρετε ότι δεν ξέρουμε αν είμαστε θεατές στο ίδιο έργο, που ένα έργο, εν πάση περιπτώσει, έχει και ένα τέλος. Ή είμαστε θεατές σε ένα σίριαλ.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει κάπως να μπορούν να στηριχθούν οι καταναλωτές και μέχρι τότε, αφού δεν ξέρουμε το τέλος του.
2: Ναι, σαφέστατα οι καταναλωτές είναι οι τελευταίοι που φταίνε από όλη αυτή την κατάσταση. Πάντως, αυτό που θεωρώ ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να ξαναδεί, και το έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναπούμε, είναι η έμεση φόρη. Είναι η φόρη ειδικής κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι ο ΦΠΑ. Το έχουμε πει.
0: Υψηλόβαθμος στέλεχος της κυβέρνησης, πρέπει να σας πω, κύριε Κορκίδη, μόλις εχθές, που του έκανε αυτή την ερώτηση, λέει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αυτό λέει, το ξεχνάμε. Το ξεχνάμε. Είναι το ζεστό χρήμα. Το μοναδικό.
2: Και τον κύριο Παπαθανάση σήμερα το πρωί. Το ίδιο είπε και εκείνος. Ότι εμείς δεν είμαστε της λογικής να μειώσουμε το ΦΠΑ, ούτε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Πηγαίνουμε με επιδόματα στοχευμένα σε αυτούς που το έχουν ανάγκη.
0: Ωραία, το ερώτημα...
2: λοιπόν, θα έχουμε φτάσει τώρα όλα το έχουμε ανάγκη.
0: Το ερώτημα είναι το εξής. Έχουν στη διάθεσή τους στην κυβέρνηση 200, λέει, με 230 εκατομμύρια ευρώ, το 0,1 του ΑΕΠ, προκειμένου αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουν στην αντλία, να μειωθεί κατά 15 λεπτά το ντίζελ, αυτός είναι ο υπολογισμός, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, το βαρέλι, το Brent να είναι πάνω από 100 δολάρια. Αυτό πόσο αρκετό όμως είναι, γιατί εσείς την ξέρετε την αγορά.
2: Το ίδιο αρκετό με τα 10 και τα 5 λεπτά τα οποία απορροφήθηκαν την προηγούμενη από την επιβολή, όχι την επόμενη.
0: Απλά δηλαδή να κρατηθούμε λίγο, να κρατηθούμε οριακά στα 2 ευρώ. τον λίτρο.
2: Δεν σώζεται η κατάσταση με τέτοιου είδους επιδοτήσεις. Το θέμα μας είναι τι θα βάλουν. Θα βάλουν ξανά μπλαφόν. Έχουν αποφασίσει πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Γιατί εάν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις, ξέρετε, εκεί που πονάει το νοικοκυριό, εκεί που πραγματικά πλήττεται την οικονομία, γιατί δεν είναι μόνο τι προσθέτει σε κόστος αυτή η ενεργειακή κρίση που είναι και εμπορική κρίση, αλλά και τι αφαιρεί από το εισόδημα των οικοκυριών, αλλά και τι αφαιρεί από τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Γιατί μην νομίζετε ότι εμείς μπορούμε να εισάγουμε φθηνότερα, εισάγουμε ακριβότερα. Πληρώνουμε περισσότερα μεταφορικά, αποθηκευτικά, λειτουργικά έξοδα, με αποτέλεσμα να διωγγώνονται οι τιμές προς τον τελικό καταναλωτή. Άρα εδώ πέρα έχουμε μια ενεργειακή κρίση, αλλά έχουμε και μια εμπορική κρίση και ένα πληθωρισμό με τις πιέσεις, ξέρετε, να αυξάνονται, να μειώνονται. Όμως ο πληθωρισμός, ξέρετε, δεν είναι ενδεικτικός. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή είναι αυτός που δείχνει σε τι επίπεδο βρίσκονται οι τιμές έναντι του εισοδήματος, και ο πληθωρισμός δείχνει τις μεταβολές, το συν και το πλην, και μέχρι τώρα μόνο συν έχουμε. Άρα εγώ θα σου πω ότι όσο η Ευρώπη παραμένει ευάλωτη στις εισαγωγές, όσο η Ελλάδα δεν έχει αγροτική παραγωγή μεγαλύτερη ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της και να εξάγει ταυτόχρονα, θα είμαστε πάντα ευάλωτοι σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Και επίσης υπάρχουν και επιπτώσεις και στον τουρισμό. Δεν ξέρουμε την ακτοπλοεία, μπορεί να φτιάξει να ευνοείται από τα ψηλά ναύλα, αν και λειτουργήσει σε κατάσταση πολέμου. Mm-hmm. Η ακτοπλοεία μας όμως και τα καύσιμα στην ακτοπλοεία.
1: Σωστά.
2: Είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Γι' αυτό και κρατούν στα ύψη τα εισιτήρια.
2: Είμαστε μια νησιωτική χώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει συνολικά να πάρθουν μέτρα, τα οποία θα επικαιροποιούνται μπορεί και σε εβδομαδιαία βάση να χρειάζεται, όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση.
1: Πέραν των κινήσεων που μπορεί να κάνει εκάστοτε κυβέρνηση, θεωρείτε ότι η αγορά έχει απορροφήσει ό,τι μπορούσε να απορροφήσει από αυτή την κρίση, έχει φτάσει στα οριά της ή υπάρχει ακόμη δυνατότητα να προβούν, δεν ξέρω, σε προσφορές,
2: είμαστε σε περίοδο εκτόσεων, κυρία Ζαχαριά.
1: Φυσικά είμαστε.
2: Και βλέπετε ότι και οι χαμηλές τιμές δεν συγκινούν τον καταναλωτή, και δεν το συγκινούν γιατί
0: δεν έχει λεφτά ο κόσμος.
2: Ακριβώς.
0: Δεν έχει λεφτά, κύριε Γεωργίδη. Και σκέφτεται, εν πάση περιπτώσει, αν καταφέρει να βάλει κάτι στην άκρη, μήπως μπορέσει να φύγει έστω για μία εβδομάδα, και όχι βέβαια να πάει στο χωριό του.
2: Μα έχετε απόλυτο δίκιο, και να σας πω κάτι. Εστιάζουμε στο θέμα της τιμής της βενζίνης, του πετρελαίου. Mm-hmm. Ωραία. Αυτό δεν έχει επίπτωση στη μεταποίηση, δεν έχει στην αγροτική παραγωγή, δεν έχει στις μεταφορές. Δεν είναι μόνο η μετακίνησή μας με το αυτοκίνητο και πόσο έχει στην Αγγλία το πετρέλαιο και η βενζίνη. Είναι όλη αυτή η αλυσίδα, αν θέλετε, όλο αυτό το ντόμινο που δημιουργεί αυτή την κατάσταση, και πραγματικά αποτυπώνεται σε εκτόσεις, σας το λέω, 2 εβδομάδες εκτόσεων, και δεν έχει συγκινηθεί ο καταναλωτής.
1: Δεν γίνεται η αγορά όπως θα θέλατε. Μάλιστα.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν του περισσεύει εισόδημα για να διαθέσει ακόμα και στη μισή τιμή, γιατί περισσότερες εκτόσεις είναι στο 50%.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Γεωργίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε, κύριε
0: Γεωργίδη.
1: Ήταν ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.
0: Στο μεταξύ, είναι τόσο ευγενικοί οι καλεσμένοι μας, οι συνεντευξιαζόμενοι μας, που μονίμως λέω καλημέρα, γιατί έχω συνηθίσει. Έχει πάει 1:20 η ώρα.
1: Έχει πάει κιόλας.
0: Είναι μεσημέρι, όχι απλά μεσημέρι. Καραμεσήμερο. Κατά μεσήμερο, και όχι μόνο αυτό. Έτσι όπως έχουμε συνηθίσει εμείς να ξυπνάμε από τις 3 η ώρα το πρωί, και θα το. Από Δευτέρα πάλι μπαίνουμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για μας είναι απόγευμα.
1: Το 5 και 4 ότι ήταν βάρβαρο το δικό σου.
0: Χριστός. 5 και 4 είναι. 5 και 4 έχουμε φτάσει στα πρώτα μηνύματα, πρέπει να σου πω. Και ποιος ξέρει τι θα μας φέρει και η νέα σεζόν. Πολλά τα μηνύματα. Γεια σου ρε Εμίλιε, καλημέρα. Καλημέρα και στον. Χαίρετε Λοΐζο, τι κάνετε. Καλό μεσημέρι. Να περνάτε όμορφα. Ο Σταύρος από την Καβάλα. Να είσαστε πάρα πολύ καλά και να περνάτε όσο το δυνατόν πιο όμορφα γίνεται. Να πάτε στην παραλία, αλλά να έχετε και το τρανζιστοράκι μαζί σας για να ακούτε Real FM. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γεια σου Κώστα μου, να είσαι καλά και εσύ. Ο Τζόρτζ με τον οριζόντιο φόρο. Νομίζω εντάξει, τα συζητήσαμε αυτά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ανοίξει όλη τη βεντάλια των θεμάτων της επικαιρότητας.
1: Εγώ συνήθως λέω τα δυσάρεστα, οπότε να πω άλλο ένα, γιατί μπήκε η τελευταία έτσι, σελίδα, το τελευταίο αντίο, εν πάση περιπτώσει. Σήμερα συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον δικηγόρο, τον Σταύρο Γεωργίου. Άλλο ένα έγκλημα πάρα πολύ δεχθές. Εγώ δεν θέλω να μπούμε παραπέρα, γιατί δεν χρειάζεται κιόλας. Είναι από μόνο το ένα τραγικό γεγονός. Ένας άνθρωπος που αφήνει πίσω του δύο κορίτσια, τα οποία πρέπει να διαχειριστούν το μέλλον τους μέσα σε αυτή τη δυστυχία που τους βρήκε. Οπότε. Καλό κατεβόδιο.
0: Σε κάθε περίπτωση, ναι, πρέπει να σεβόμαστε τις οικογένειες. Αυτό έχω μόνο να πω. Καλό παράδεισο στο Σταύρο Γεωργίου, ένας από τους αξιολογότερους ποινικολόγους που είχε αυτή η χώρα.
1: Λοιπόν, και επειδή μας τα έλεγε πριν ο κύριος Αρνιακός, να πούμε ότι οι φωτιές στην Ισπανία και τη Γαλλία δίνουν και περνούν. Πάνω από 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Υπάρχει τεράστια ανησυχία στη Μαδρίτη, γιατί ενώθηκαν δύο πυρκαγιές μεταξύ τους. Είναι μαζικές οι εκκαινώσεις πια στην νοτιοδυτική Γαλλία. Βλέπετε, έχει μετατοπιστεί λίγο αυτά. Αυτά ήταν πράγματα τα οποία τα βλέπαμε κυρίως στη Νότια Ευρώπη. Τώρα, βεβαίως, εντάξει, η Ισπανία παραμένει η Νότια Ευρώπη, αλλά στη Γαλλία είναι κάτι πρωτόγνωρο, μάλλον. Καίγεται πολλές μέρες η Γαλλία. Είναι σε κόκκινο συναγερμό πολλές πόλεις της Γαλλίας. Συνδράμουν, βεβαίως, και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δούμε τι γίνεται. Οι φλόγες έχουν περάσει και από τις εγκαταστάσεις της NASA. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα.
0: Πολύ δύσκολο το τελευταίο καλοκαίρι του Προέδρου Μακρόν. Πάρα πολύ
1: πάλι
0: δύσκολο.
1: Πάλι το πολιτικοποιείς
0: εσύ. Δεν το πολιτικοποιώ, απλά είναι τα δεδομένα.
1: Εδώ
0: τι να
1: ξέρεις,
0: κάνουμε
1: δεν
0: τώρα,
1: γίνεται δηλαδή... και κάτι άλλο πάντως. Είναι το τελευταίο του καλοκαίρι, ό,τι και να γίνει.
0: Ό,τι και να γίνει, ακριβώς.
1: Ως πρόεδρος.
0: Θα πρέπει να πάει σε εκλογές σε κάθε περίπτωση. Ο ίδιος να μην διεκδικήσει την προεδρία για μια τρίτη θητεία. Δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Άντε να δούμε πότε θα αλλάξει κανένα σύνταγμα και στη δική μας τη χώρα, για να αλλάξουν λίγο και τα δεδομένα. Διότι ναι, θα πρέπει να υπάρχουν γενικότερα κάποιοι περιορισμοί.
1: Κοίτα τώρα να σου πω κάτι. Επειδή αυτό είναι μια συζήτηση που την είχαμε πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που έβαλε τις θητείες. Οι θητείες είναι ένα πάρα πολύ καλό πράγμα. Αρκεί να τηρούνται για όλους. Και τα λέω αυτά γιατί μερικές φορές τα καταστατικά των κομμάτων, ας πούμε, γίνονται λάστιχο.
0: Το σύνταγμα, το ελληνικό σύνταγμα, δεν μπορεί να είναι όπως τα καταστατικά των κομμάτων που το χρησιμοποιούν κατά το δοκούν.
1: Ακριβώς. Βέβαια, κοίτα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ας πούμε ο Ομπάμα δεν έχει δικαίωμα να βάλει νέα υποψηφιότητα, ο κύριος Τραμπ λέει μελετά να το αλλάξει. Γιατί είναι νέος ακόμα, έχει πολύ.
0: Ο 47ος έχει μια άλλη νοοτροπία, γι' αυτό το λόγο και θαυμάζει τον Ερντογάν. Γιατί και ο Ερντογάν, παραδείγματος χάρη, προκειμένου να ανανεώσει τη θητεία του, μάλλον να κάνει άλλη μια θητεία, σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να πάει σε πρόωρες εκλογές.
1: Κοίτα τώρα, κύριε Τραμπ, επειδή κατά καιρούς θαυμάζει διάφορο κόσμο που μετά δεν τον θαυμάζει άλλο. Πιστεύω ότι θαυμάζει μόνο τον εαυτό του.
0: Αλλά καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και φαίνεται. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Υπάρχει το Κογκρέσο.
3: Energy 94,2. Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγκρίνιο site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
9: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
9: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
9: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
8: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
10: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
11: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
12: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
13: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
14: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
15: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
14: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
15: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
14: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
15: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
14: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
15: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
14: Τηλέφωνο 26410-27-137.
15: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
16: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
17: Να από την Ιεμένη μετά την αναχέτηση δύο βαλιστικών πυράβλων. Κορυφώνεται η έξοδος των αδίουχων του καλοκαιριού. Πολύ αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε πυρηνοκλειό, Μαρδρίτη και Νότια Γαλλία, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές μετά τους ακραίους καύσονες. Περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Πτώσεις δέντρων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μετακινήσεις προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Περισσότερα στο real.gr.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί σε Αθήνα και Σαντορίνη, 27 στη Θεσσαλονίκη και 26 στον Βόλο.
19: Midea. Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και ανατμήματα στη Μεσογείο.

0: Ντίζελτορφ στέλνει την καλημέρα του και το καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα κύριε Παύλο.
0: Να είσαι καλά εκεί στο Ντίζελτορφ. Δεν θα έρθεις κατά Ελλάδα μεριά για να κάνεις διακοπές? Στο Ντίζελτορφ θα κάνεις διακοπές. Τον Αύγουστο εκεί θα τον περάσεις. Θα μου πεις δροσερά θα είναι εκεί. Α, καλά, μην ορκίζομαι κιόλας. Γιατί αυτό που έχει περάσει η Βόρεια Ευρώπη το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Βορειοκεντρική Ευρώπη, νομίζω ότι είναι πραγματικά από τα άγραφα. Ο Στέλιος καλημέρα λέει στο προσωρινό δίδυμο. Δεν μου ακούγεται καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Προσωρινό δίδυμο
1: είναι. Εντάξει, προσωρινό.
0: Από αυτή την άποψη. Ποτέ δεν ξέρεις. Πώς το λέει.
1: Δεν δέχομαι ανηθικές προτάσεις. Γιατί σε ξυπνάς και ξημέρωτα.
0: Ουδέν μονιμότερον εκ του προσωρινού. Ποτέ δεν ξέρεις. Σας παραθέτω λέει ένα συγκριτικό πίνακα με τους συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά αγαθά σε χώρες της Ευρώπης. Τα συμπεράσματα τα αφήνω σε δική σας κρίση. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα λέμε, Στέλιο. Πραγματικά έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα λέμε όλα αυτά. Καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στον Τζόρτζ. Καλημέρα στο Στέλιο, έτερος Στέλιος. Καλημέρα στον Ιωάννη, καλημέρα στον Νίκο. Πασοκάρα ρε μούτρα, γράφει ο Νίκος. Τι ωραία φράση, τι λέγαμε παλιά αυτή.
1: Καλά, παλιά λέγαμε και Πασόκ ωραία χρόνια. Και τώρα μας έμεινε το Πασόκ σκέτο.
0: Ναι, και το πώς το είπε ο Παύλος ο Γερουλάνος που του το είπα. Πασοκάρα, αυτό ένα. Λοιπόν, καλημέρα στο Φάνη, ο οποίος αναφέρεται, ο Φάνης ο Μεσολογγίτης αναφέρεται στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είπαμε, έχουμε ανοίξει τη βεντάλια σε πάρα πολλά και πάρα πολλά θέματα. Δεν φταίμε εμείς. Η επικαιρότητα είναι αυτή και πρέπει να σας πω το εξής, ότι θα μείνουμε σε σκληρή επικαιρότητα. Οποία, ναι, Μαρετίνα μου, πρέπει να σου πω ότι για μας που οδηγούμε, που για να πάμε στη δουλειά μας και για να φτάσουμε γέρος, διότι άμα πάρουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πρέπει να πούμε και καμιά δεκαπενταριά φορές στο Πατερημόν.
1: Για να φτάσω στο Μαρούσι, έπρεπε να μείνω εδώ, να μου έχουν βάλει ένα διβανάκι να είμαι εδώ πέρα να κοιμάμαι.
0: Για φαντάσου εγώ από το πορτοράφτη.
1: Λοιπόν, βενζίνη λέει Ελλάδα 2,106 ευρώ, βενζίνη Κύπρος 1,402 από το ίδιο δηληστήριο. Για πάμε να μας τα πει αυτά.
0: Ναι, γιατί η Κύπρος ψωνίζει από εμάς.
1: Για πάμε να μας τα πει αυτά ο κύριος Ασματογλου. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ασματογλου, αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Κύριε Ασματογλου, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας κύριε Ζαφυριάδου, γεια σας κύριε Παπαδάκη, την καλησπέρα μου και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι προφανές ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές συνέπειες του πολέμου στην αγορά των καυσίμων. Αυτό δεν το αρνείται κανείς, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν και πολύ σημαντικές διαφορές. Ισχύει αυτό?
2: Βέβαια ισχύει. Στον ελλαδικό χώρο έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Δεν είναι όμως μόνο στον ελλαδικό χώρο, είναι σε όλες τις χώρες της Νοτιού Ευρώπης και ειδικότερα της Ανατολικής Μεσογείου, γιατί είναι τιμές του δηλισμένου προϊόντος, τόσο της αμόλυτης βενζίνης όσο και του πετρελαίου, που βγαίνουν από κέντρα του εξωτερικού. Άρα σε καθημερινή βάση λοιπόν έχουμε αυτές τις τιμές που μας έρχονται απ' έξω και έτσι και τα ελληνικά δηληστήρια, όπως και τα άλλα δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης, όπως σας είπα, έρχονται και εναρμονίζονται πάνω σε αυτές τις τιμές. Τώρα, το θέμα είναι ότι αυτό έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Έχουν περάσει 5 μήνες από την έναρξη του πολέμου. Έχουν διατεθεί, γιατί θα μου πείτε, πουλάνε σε αυτή τη τιμή, αλλά μπορεί να έχουν αγοράσει φθηνότερα. Αυτό πάει, έχει τελειώσει. Γιατί σχεδόν θεωρώ ότι έχουν αδειάσει οι αποθήκες των δεξαμενών των δηληστήριων μετά από τους πέντε μήνες, τόσο όσο αφορά τα αποθέματα ασφαλείας, αλλά και τα στρατηγικά αποθέματα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτά έχουν διατεθεί. Τι γίνεται από εδώ και πέρα με όλη αυτή την κατάσταση, η οποία έτσι εξελίσσεται? Είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς, πλοία βάλλονται, και ειδικότερα το τελευταίο διάστημα είδαμε ότι ήταν και ελληνικών συμφερόντων. Πάει να κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα από εκεί, που αν οι Χούθοι το κλείσουν, τι θα γίνει, θα έρχονται τα πλοία γύρω-γύρω. Άρα, μήπως το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην τιμή της βενζίνης και είναι. Και θα είναι ίσως αργότερα και στο θέμα εφοδιασμού. Τι γίνεται λοιπόν με αυτή την κατάσταση? Είναι έχει μια ασάφεια, υπάρχει μια τεράστια ανησυχία στο κομμάτι αυτό. Ανησυχούμε ιδιαίτερα, διότι δεν ξέρουμε πού θα μας φτάσει. Όσο δε αφορά την τιμή, αυτό που είπατε, πράγματι για τα μεγάλα αστικά κέντρα σήμερα που μιλάμε, η βενζίνη έχει ακουμπήσει τα 2 ευρώ. Ίσως από την 3η

0: και μετά δούμε να την ξεπερνάει, αλλά σε κάθε περίπτωση η περιφέρεια είναι υψηλότερα και πολύ υψηλότερα η νησιωτική Ελλάδα, η οποία βέβαια σε κάποια νησιά έχει περάσει και το 2 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Τα 200-230 εκατομμύρια τα οποία έχει η κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, καβάντζα προκειμένου να τα δώσει για να μειωθεί το ντίζελ κατά 15 λεπτά στην Αντλία, είναι αρκετά για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, κυρία Σμάτογλου? Αν και από τα συμφραζόμενό σας φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά. Και επίσης, αν συνεχιστεί αυτή η κλιμακόμενη κατάσταση στην Μέση Ανατολή, πότε βλέπετε ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο είπατε και μας προβλημάτισε, ότι δεν θα έχουμε αποθέματα?
0: Εγώ θα ξεκινήσω από το δεύτερο που είπατε, αν συνεχιστεί αυτή η κλιμακόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Και θα έρθω στο πρώτο και θα σας πω ότι αυτό το 15 λεπτό που λέτε είναι για αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να γίνουν τέτοιες παρεμβάσεις σε οριζόντια μορφή, δηλαδή πάνω στην Αντλία, έτσι ώστε αναλογικά να έχει ισχύ αυτή η μείωση. Και για να έχει ισχύ αυτή η μείωση στο πετρέλαιο κίνηση, όπως το λέτε, το μόνο το οποίο μπορεί να βοηθήσει αυτή την κατάσταση είναι... είναι το ΦΠΑ. Βέβαια θα μου πεις, το ΦΠΑ θα παρασύρει και τα άλλα καύσιμα και τη βενζίνη. Βεβαίως έτσι είναι. Αλλά όμως, εάν τώρα δοθούν 15 λεπτά, θα πρέπει αμέσως και στο επόμενο διάστημα, σε ένα τακτό χρονικό διάστημα, να δοθεί και άλλη μείωση, γιατί αν συνεχιστεί αυτή η άνοδος και όπως είχε πει και η Goldman Sachs, φτάσουν στα $120 το βαρέλι, και επειδή βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να μην υπάρχει αναλογικότητα σε σχέση διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και δηλισμένων προϊόντων, δηλαδή της βενζίνης και του πετρελαίου. Γιατί τι είδαμε το τελευταίο διάστημα? Να ανεβαίνει $10, δανείζομαι, το αργό πετρέλαιο, και $10 λεπτά να ανεβαίνει η βενζίνη, ή 15 και 20 το πετρέλαιο. Ενώ στο παρελθόν δεν είχαμε συνηθίσει έτσι. Βλέπαμε να ανεβαίνει $10, ας πούμε, το αργό πετρέλαιο. Βλέπαμε το πολύ 5 λεπτά στα δηλισμένα προϊόντα. Τι έχει συμβεί και υπάρχει μια τόσο πολύ μεγάλη αύξηση στα δηλισμένα προϊόντα σε σχέση με το αργό πετρέλαιο? Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, γιατί αν φτάσουμε στα $120 το βαρέλι, πού θα φτάσει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου? Εκεί λοιπόν θέλω να πω ότι θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες επιδοτήσεις, τέτοιες παρεμβάσεις, οι οποίες να επαναλαμβάνονται.
1: Ναι, τώρα
2: να
1: βέβαια,
2: έχουν και μόνιμο χαρακτήρα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα βεβαίως για να τα λέμε όλα, κυρία Σμάτογλου, έφτασε κοντά στα 2 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη, όταν ήταν κατά πολύ πάνω από τα $100 το βαρέλι το Brent. Όταν όμως έπεσε το τελευταίο χρονικό διάστημα και έφτασε με και τα $70, αυτή τη μείωση εμείς δεν την είδαμε στα ταμπλό.
0: Ούτε και εμείς την είδαμε στην αγορά μας.
1: Άρα δηλαδή ερχόταν εσάς η χοντρική τιμή εξακολούθησε να είναι υψηλή?
0: Λοιπόν, ακούστε με, προηγουμένως είπατε ότι είναι στα 2 ευρώ. Δεν είναι στα 2 ευρώ η βενζίνη. Είναι στα 2 και 10. Γιατί έχει μέσα 10 λεπτά μείωση, αυτή τη μείωση που κάναν τα δηληστήρια το προηγούμενο διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Την έκπτωση που κάνανε στην τιμή. Αν δεν μας είχαν δώσει τα 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης, η αμόλυβδη αυτή τη στιγμή θα ήταν 2,10 και 2,05 θα ήταν το πετρέλαιο, γιατί και το πετρέλαιο έχει 5 λεπτά.
2: Ναι, πλέον είναι και πολύ κοντά οι δύο τιμές.
0: Και σήμερα λοιπόν, σε πάρα πολλά πρατήρια, όπως και στο δικό μου, το πετρέλαιο είναι στην ίδια τιμή με την αμόλυβδη βενζίνη.
1: Άρα δηλαδή αυτό το οποίο φοβόσασταν και αυτό το οποίο λέγαμε και συζητούσαμε κατά τις προηγούμενες εβδομάδες, ότι ενδέχεται να δούμε το φαινόμενο που το συναντάμε σε αρκετές χώρες Ευρώπης, η τιμή του πετρελαίου κίνησης να είναι ακριβότερη από την τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης, το βλέπουμε να έρχεται.
0: Σωστά. Όχι, έρχεται.
1: Είναι ορατό πλέον.
0: Είναι ορατό πλέον. Και βέβαια οφείλω να πω ότι στην Αυστρία είναι πολύ παραπάνω ακριβότερο το πετρέλαιο από τη βενζίνη. Όμως στην Αυστρία ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου και της βενζίνης είναι το ίδιο. Έτσι, ίσως και παραπάνω του πετρελαίου. Όμως στην Ελλάδα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου είναι ο μισός της βενζίνης. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι μας λείπουν περίπου 5 λεπτά. Που λογικά θα έπρεπε να έχει, αν μη τι άλλο, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και μόνο, 5 λεπτά διαφορά το ένα προϊόν από το άλλο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ακριβότερο το πετρέλαιο από την βενζίνη. Διότι η βενζίνη έχει 71 λεπτά ανά 1000 λίτρα, μάλλον 710 ευρώ ανά 1000 λίτρα ειδικό φόρο κατανάλωσης, ή αν θέλετε 71 λεπτά στο λίτρο, ενώ το πετρέλαιο έχει 42 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν.
1: Αντιλαμβάνω, δυστυχώς αντιλαμβανόμαστε.
0: Έτσι και επειδή το πετρέλαιο λοιπόν είναι ένα είδος το οποίο επιβαρύνει τα προϊόντα, τα καταναλωτικά αγαθά, τα είδη πρώτης ανάγκης, τα επιβαρύνει. Τα επιβαρύνει ως μεταφερόμενο, ως κόστος μεταφοράς. Τα επιβαρύνει ως παραγωγικό κόστος. Ως βιομηχανικό κόστος αυτό για την παραγωγή των προϊόντων. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα λοιπόν θα πρέπει εδώ να μην ξεφύγει το πράγμα. Και είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και για τους καταναλωτές και για τον προϋπολογισμό της ελληνικής οικογένειας να επιβαρύνονται τα καταναλωτικά αγαθά. Και θα ξεφύγουν πάρα πολλά, θα ξεφύγει και ο πληθωρισμός, διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εδώ.
2: Μάλιστα. Κυρία Σβάτοβλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Είστε καλά, γεια σας.
3: Real FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιμ Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Μας ήρθε στο διάλειμμα τώρα με τη Μαριτίνα και τραγουδάγαμε ένα πυρεώτικο τραγούδι, ερυθρόλευκο, εν πάση περιπτώσει. Μας λέει και μανέρνε και μας λέει ο Γιώργος Νταβαρίνος. Λοιπόν, ακούστε. Μέχρι και 55 εκ μισό που γίνεται. Τέλος.
1: Μετά θα μας κόψει τον αέρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να ακούσουμε και τραγουδάρα στο τέλος. Διότι. Η Μαριτίνα είναι η πυρεώτισσα και ο λόγος συμβόλαιο.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Θα κλείσουμε πιο ευχάριστα από αυτό, το υπόσχομαι, αλλά ήθελα να το πω, Σπύρο, γιατί μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση από χθες και κυκλοφορεί αυτή η είδηση. Στην Καλλιθέα είχαμε ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αν μπορούμε να λέμε ενδοοικογενειακή βία αυτή μεταξύ ενός ζευγαριού που έχει χωρίσει, που δεν είναι πια μαζί. Λοιπόν, ένας 28χρονος ξυλοκόπησε πολύ άσχημα την πρώην σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στο 5ο μήνα της εγκυμοσύνης του δικού του παιδιού.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να πω πολύ βαριά πράγματα, αλλά κάνουν πολλούς αγώνες οι γυναίκες εδώ και εκατοντάδες χρόνια για να έχουν αυτοδιάθεση στο σώμα τους. Όταν αναλαμβάνουν και τις δικές σας ευθύνες, χωρίς να τις αναλαμβάνετε εσείς, τουλάχιστον μην σκοτώνετε ανθρώπους. Αυτή η γυναίκα έχασε το μωράκι της μετά από πολύ άγριο ξύλο και βρίσκεται σε ψυχολογικό σοκ, όπως καταλαβαίνετε, πέρα από τη σωματική βία που έχει υποστεί. Υπάρχουν πράγματα. Ο άνθρωπος αυτός πήγαινε για μία ακόμη γυναικοκτονία, όπως μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει κανείς. Γιατί όταν δέρνεις έτσι έναν άνθρωπο και τον χτυπάς την κοιλιά τη στιγμή που εγκυμονεί, είναι πολλά τα πράγματα που μπορεί να πάνε πολύ άσχημα.
0: Εγώ την άποψή μου, Μαρτίνα, για τους ψευτονταΐδες την έχω πει πάρα πολλές φορές και την έχω πει δημόσια, διότι πρέπει όντως εμείς ως γονείς να μαθαίνουμε στα παιδιά μας να συμπεριφέρονται σωστά απέναντι στο άλλο φύλο.
1: Και σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Σε οποιονδήποτε
0: μου,
1: άνθρωπο.
0: Ξεκινάμε από τα βασικά, διότι δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Εγώ δεν μπαίνω καν στην ουσία των υποθέσεων. Δεν σηκώνεις το χέρι σου απέναντι στον συνάνθρωπό σου.
1: Ακριβώς,
0: σε καμία των περιπτώσεων. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να σηκώσει χέρι απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο άνθρωπός του πολύ περισσότερο. Βάση περιπτώσει. Δεν είναι.
1: Τέλος πάντων, να ευχηθούμε να έχει καλή ανάρρωση η κοπέλα, όσο γίνεται να ανάρρωσει κανείς από μια τέτοια κατάσταση. Απλά ήθελα να το θίξω, γιατί πια αυτές οι γυναικοκτονίες έχουν γίνει καθημερινότητα. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Νόμιζα ότι έχουμε ξεφύγει από αυτό ως πολιτισμός, ως κράτος.
0: Το ότι τα συζητάμε στον 21ο αιώνα, νομίζω ότι δεν. Επίτρεψέ μου, επειδή έχουμε λίγα λεπτάκια και έτσι είναι πάρα πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να σας πω την αμαρτία μου.
1: Πάμε,
0: τώρα, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, πραγματικά δεν το περιμέναμε και είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
1: Και πολύ ευχάριστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: George, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το είπαμε κάποια στιγμή, το συζητήσαμε, δεν περίμενα ότι θα έρθει και μήνυμα. Το ότι από τα μέσα στα οποία εργαζόμαστε μας έβαλαν κάποια στιγμή και μας είπαν ότι κοίταξε, επειδή εντάξει είσαστε και δουλευταράδες και το ένα και το άλλο, θα κάνετε πολιτικό ρεπορτάζ και ο τομέας ευθύνης σας θα είναι ο τάδε. Είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε το ΚΚΕ, εκείνη την περίοδο παραδείγματος χάρη που είχα ξεκινήσει εγώ και με έβαλαν στο πολιτικό ρεπορτάζ, δεν υπήρχε όλο αυτό το συνονθήλευμα τόσα πολλά κόμματα και να είναι τόσο πολύ κατακερματισμένες οι κεντροαριστερές ή οι κεντροδεξιές πολυκατοικίες και πάει λέγοντας. Δεν σημαίνει ότι ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι όσο μπορεί αντικειμενικός και απλά να μεταδίδει την είδηση. Εδώ στο ραδιόφωνο και γενικότερα όταν είναι μια εκπομπή λόγου και άποψης, μπορούμε να πούμε και τη δική μας άποψη. Μας το επιτρέπετε, ναι. Όπως έχετε εσείς το δικαίωμα να πείτε τη δική σας άποψη και τη μεταφέρουμε στον
1: αέρα. Αυτό που προσπαθεί να πει ο Σπύρος είναι ότι ούτε εμείς διαλέγουμε το ρεπορτάζ μας, ούτε πρέπει να μας ταυτίζετε με το ρεπορτάζ που κάνουμε. Και αν κάνουμε και λίγο πλάκα στο ραδιόφωνο, δεν είναι γιατί πιστεύουμε ο ένας δογματικά σε κάποιο κόμμα ή κάποιος άλλος. Δεν θα το κάναμε ποτέ αυτό. Ακόμη και αν πιστεύαμε δογματικά σε κάποιο κόμμα, που και οι δύο δεν το κάνουν.
0: Δηλαδή, μεταξύ σοβαρού και αστείου με τη Μαριτίνα λέμε το εξής. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να γίνουμε αθλητικοί συντάκτες, διότι είμαστε πολύ γαύροι, ρε παιδί μου.
1: καλά, κοίτα τώρα. Εντάξει.
0: Εγώ ρωτάει, δεν θα μπορούσα.
1: Με ρωτάει ο μικρός μου γιος αν είμαι με την ομάδα Μέση, λέει, ή ομάδα Ρονάλντο. Εγώ λοιπόν του είπα ότι είμαι ομάδα Αναστόπουλος.
0: Σωστό.
1: Δεν ήξερε έτσι. Το παιδάκι, αλλά κάπως έτσι μαθαίνουν.
0: Ή άντε έστω Μαραντόνα που έχει φορέσει και την ερυθρόλευκη, έστω και για διαφημιστικούς λόγους. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Καλημέρα μας. Την αγάπη μας, όχι καλημέρα, γιατί είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 2. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Γεια σου ρε Τζιτζι Φιόγκο. Έτσι υπογράφει Τζιτζι Φιόγκο. Ναι.
1: Λίκο.
0: Και δεν λέει κάτι κακό.
1: Σπυρό και άλλη πυρκαγιά. Έχουμε σε δασική έκταση στην Κινέτα. Στη μία περίπου ξεκίνησε. Στο έργο της κατάσβεσης είναι ήδη 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων. Ένα από αέρος, ένα ελικόπτερο κινητοποιήθηκε πριν από λίγο. Συγγνώμη, αλλά είναι η πρωτόλια η ενημέρωση, γι' αυτό δεν σας τα διαβάζω τόσο καλά. Έχουν μπει και οι υδροφέρες του Δήμου στο Μεγαραίων στην κατάσβεση. Ας ελπίσουμε ότι θα περιοριστεί σύντομα.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα άσχημα. Λίγη προσοχή. Λίγη προσοχή. Δεν ξέρουμε βέβαια τα αίτια της κάθε πυρκαγιάς, αλλά επειδή πάντα, σχεδόν πάντα πίσω από μία. Και γενικότερα, ξέρω, έχουμε ανοιχτό το παραθυράκι μας. Καπνίζουμε το τσιγαράκι μας. Τη γοπούλα δεν την πετάμε έξω. Δεν την πετάμε έξω.
1: Όχι, είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο υπάρχουν τα σάκια στα μάξι.
0: Ακριβώς. Παλιά τη δεκαετία του 80, μάλιστα, κάποια αυτοκίνητα στην ρεκλάμα έλεγαν έχει και πίσω τα σάκι. Το μπροστινό είναι δεδομένο. Τώρα θα μου πείτε τα καινούργια αυτοκίνητα δεν έχουν καθόλου τασάκι.
1: Τώρα απαγορεύεται και το κάπνισμα μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Στο αυτοκίνητο απαγορεύεται
1: ναι,
0: το κάπνισμα.
1: Όταν έχει παιδιά μέσα τουλάχιστον.
0: Καλά, εντάξει, όταν έχει παιδιά τώρα να σου πω κάτι.
1: Γιατί
0: δεν χρειάζεται να
1: έχει αλλιώ.
0: Ναι, δεν έχει. Να σου πω κάτι. Έχει κάτσει ποτέ στη ζωή σου σε καρεκλάκι στο αυτοκίνητο?
1: Όχι, βέβαια. Καλά, εγώ δεν θα χωρούσα κιόλα. Αλλά τέλο πάντων δεν προβλεπόταν τότε.
0: Κι εγώ σε μπόι περίμενα ότι θα το πάρω, αλλά δεν το πειράσω. Αλλά εσύ είσαι μια χαρά, λιγερό. Παιδιά, με την πιστεύετε. Που ο Γιάννης τέτοιο. Γιάννη μου, να σου πω. Θα τις κουβαλάς τις βαλίτσες για πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω εγώ τι σου λέω.
1: Καλή τη λέει στους.
0: Γεια σου Βασιλική. Γεια σου και Ιωάννα.
1: Αν νομίζεις να το χρυσό κουφέτο εδώ πέρα.
0: Ναι. Καλή δύναμη παιδιά, δίδυμο έκπληξη γράφει η Ιωάννα. Τέλεια. Λοιπόν, για σήμερα έχει σουβλάκια χοιρινά, μαριναρισμένες πιτούλες, τζατζικάκι κλπ. Κανονικά τις Κυριακές κάνουμε τέτοια. Αλλά αύριο λόγω Αγίας Παρασκευής για τα μάτια. Αγία Παρασκευή, να ξέρεις ότι έχω στο χωριό μου, στους Μολάους, η οποία είναι πραγματικά θαυματουργή η εκκλησίτσα πάνω εκεί στην Κουρκούλα, στο βουναλάκι μας. Δεν τρώμε κρέας, αφού όλοι εδώ στην οικογένεια τα έχουμε τα θεματάκια μας, εμείς να δεις. Αύριο έχει μπριάμ. Α, Σμυρνιά λέει η Ιωάννα. Την καλημέρα μας Ιωάννα. Σμυρνιά και εσύ. Mm-hmm.
2: Energy. 94,2.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
4: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
6: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
4: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
6: ΣΑΕΚ Τομή.
4: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
7: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.
3: Ζήνω, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.
10: Έλα,

Δεν ξέρω ποιος το είχε πει, αλλά η αλήθεια είναι ότι ένα δίκιο το είχε. Αυτό το κορίτσι τα έχει όλα και συμφέρει. Ο λόγος βέβαια για την Ελένη Φουρέιρα που, παρακαλώ, με Jackie O, να καλοκαιρινή, βουρ, μέσα στο καλοκαίρι, ακόμα ένα big hit για να είναι μέσα από αλλού βεβαίως στο ελληνικό top 40 του Media Inspector από την AFPI. Γεια σας φίλοι και φίλες, Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας και σήμερα και αύριο. 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες αύριο, πολύ ζέστη, air condition στο full, ανεμιστήρας επίσης. Ψιλοακούγεται στο μικρόφωνο, νομίζω. Μπα, όχι, ευτυχώς. Καταλαβαίνετε ότι με τη ζέστη δεν τα πάω καλά. Τα good news. Έχουμε ένα τετράωρο όπου θα ακούσουμε και καινούρια κομμάτια, μεταξύ αυτών όλα μαγικά, εννοείται, αλλά ένα ξεχωρίζει του Μιχάλη Χατζηγιάννη αργότερα. Αύριο επίσης να δούμε αν θα παραμείνει βέβαια στην κορυφή για ακόμη μια εβδομάδα η Κατερίνα Λιόλιου με τον Θοδωρή Φέρη να ανταγωνίζονται. Θα τα μάθετε αύριο. Σήμερα πάντως δυναμώστε το ραδιοφωνό σας. Αν θέλετε, χαμηλώστε και τη θερμοκρασία στο air condition για να πάνε όλα καλά. Αυτό νούμερο 40 λοιπόν. Jackie O, Ελένη Φουρέιρα. Καινούργιο κομμάτι, new entry βασικά. Πάμε στην αναβίση στο 39 με την εξαίρεση μία θεσούλα πιο πάνω. Και στο 38, όπου και αν πας, μην πας πουθενά. Μην εδώ, έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Ίσως το έχω ξανααναφέρει, προσωπική μου εκτίμηση, έχει επιστρέψει πολύ ανανεωμένος, παρακαλώ, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Να, ακόμα ένα big hit για το Μιχάλη, όλα μαγικά στο 37. Στη συνέχεια, πάμε να δούμε τι γίνεται μια θέση πιο πάνω. Στο 36 και ισανότερα ο Γιώργος Κακοσέος. Εμένα με έχει απαγοητεύσει το γεγονός ότι το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχει πάει τόσο ψηλά όσο πίστευα ότι θα πάει. Αλλά θα μου πεις ποτέ δεν ξέρεις.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
5: Κάθε ώρα
4: είναι η μουσική σου ενέργεια.
5: Energy.
4: Energy. 94,2.
6: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παραδείγματι ζωή σου.
7: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Αυτός ήταν ο Ιορδάνης Αγαπητός με εξάρτηση. Μας είπε για εξαρτήση. Τώρα πρέπει να σας πω το εξής. Καταρχήν, εξαρτήση δεν είναι καλό πράγμα. Γενικά. Όμως, υπάρχει μια καλή εξάρτηση το καλοκαίρι με ντάλα ήλιου. Παράδειγμα. Παγωτάκι. Δηλαδή, δεν γίνεται. Ερκοντισιονάκι. Κρύος καφές ή ό,τι πίνει ο καθένας. Βασικά, εντάξει, προφανώς πολλά όχι αναψυκτικά, όσο και αν τα αγαπάμε γενικότερα. Τα αναψυκτικά ζάχαρη δεν κάνει καλό. Αλλά σίγουρα πολλά υγρά, γιατί η ζέστη αυτή, παιδιά, είναι ένα θέμα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις εξαρτήσεις. Ο Ιορδάνης Αγαπητός στο νούμερο 35. Πάμε μια θέση πιο πάνω. Θοδωρής Φέρης στη συνέχεια. Όνειρο θα είναι ξανά στο 34. Και έρχεται ό,τι πιο όμορφο σε λίγο στο 33 το Χρήστο Μενιδιάτη. Τώρα που

0: νερό. Το προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Και όχι μόνο το τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρίου, βεβαίως, στο νούμερο 32 που είναι η θέση του, αλλά το νερό γενικότερα τώρα το καλοκαιράκι. Και θα έλεγα το νερό γενικότερα όλο το χρόνο. Κώστας Τόπλος στην παρέα σας. Έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα μας τραγουδήσει για επιπτώσεις το 31. Έρχομαι ξανά την άλλη ώρα. Μη φύγει κανείς. Ακούτε το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay που έχουμε βεβαίως στη χώρα μας. 40 ελληνικές επιτυχίες, όλες συγκεντρωμένες μόνο από το Midian Spector.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένω.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
0: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
10: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
11: Τρεις η ώρα. Ώρα. Κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

θα. Τώρα, ας είμαστε ειλικρινείς, εγώ ψυχολόγος δεν είμαι, αλλά σε μια σχέση τα πολλά θα δεν κολλάνε, θα έλεγα. Λένα Ζευγαρά μας τραγούσε θα στο νούμερο 30. Θα σας υπενθυμίσω ότι ακούτε το ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Κώστας Θεοπούλος μαζί σας για άλλη μια ώρα σήμερα και βεβαίως άλλες δύο ώρες αύριο για να ακούσουμε συνολικά ποια τραγούδια σαρώνουν στις 40 πρώτες θέσεις των σταθμών όλης της χώρας. Πέγγιζίνα στη συνέχεια. Άμυνα στο 29 και μια δεζούλα πιο πάνω, τελεία και όχι παύλα με Πέτρο Ιακωβίδη. Διότι εντάξει, όλα τέλεια δεν μπορεί να είναι. Καμιά φορά πρέπει να βάζεις και καμιά τέλεια, ε.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Ξελογιάστρα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά όταν ακούω το κομμάτι από την ίδια δάμα, θυμάμαι κάτι παλιές ελληνικές ταινίες, ξέρετε λοιπόν. Ξελογιάστρα λοιπόν, στο νούμερο 27 από την Γλυκιά Ήβη. Μια θεσούλα πιο πάνω, Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ, είναι στο 26, όμως δεν έφτασε πολύ ψηλά.

0: Energy. 94,2.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλανή ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
13: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: Έλλη Κοκκίνου. Τι σου χρωστάω?
1: Για να δω, 17,80.
0: Όχι, καμία σχέση. Έλλη Κοκκίνου, αγαπημένη Έλλη, την έχω γνωρίσει, εξαιρετική, ευγενέστατη. Τι σου χρωστάω στο νούμερο 25 το τραγούδι της. Και να η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια, όπου δεν χρειάζεται πολλά σχόλια. Είχαμε και καινούριο τραγούδι το οποίο μπήκε και οριακά στη 40, τα ακούσαμε. Jackie O. Και ξέρετε τώρα περί τίνος πρόκειται. Παιδιά, Ελένη Φουρέιρα, εγγύηση, τα πάντα όλα. Η αλήθεια είναι αυτή.

0: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.
1: Το πρόγραμμά μας.
2: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
1: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
2: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

υποσυνείδητο από την Getty Garbi. Στο υποσυνείδητό μου μέναν οι διακοπές στο μεταξύ. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, στο νούμερο 22 τραγούδι της Σκετούλας, ενώ Νίνο μαζί με την αγαπημένη του Τι Κάνεις, στο νούμερο 23 αγαπημένο ντουέτο μαζί με Ιωσήφινα. Περνάει η ώρα, πέρασε πολύ γρήγορα, τι μία ώρα, βασικά δύο ώρες. Έρχεται η Ανδρομάχη με το Σούσουρο στο νούμερο 21. Έρχεται ξανονικά χωρίς πολλά σούσουρα ο Κώστας Ιτόπουλος αύριο, την ίδια ώρα, για να ακούσουμε από το 20 μέχρι το νούμερο 1. Σας θυμίσω βεβαίως ότι εκεί κάτι παίζει με ένα νούμερο 1 διαφορετικό. Θα δείτε.

0: Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες.
1: Energy. Energy 94,2.
2: Ήξερες ότι στον Energy 942.
3: Και εμείς μερικές φορές κοιμόμαστε όρθιοι, αλλά τα δελφίνια το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Αν δεν το γνώριζες, τα δελφίνια κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό. Τι να πεις, όπως τη βρίσκει ο καθένας, έτσι. Εσύ πάντως μην το δοκιμάσεις σπίτι, θα σέρνεσαι όλη μέρα.
4: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
5: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
1: Χούσε, μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
3: Η Φαντό, όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών, με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη ή Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Μπορείς το δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
7: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
8: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
7: Δεν έχουμε λεφτά.
8: Δεν έχουμε αμάξι.
7: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
8: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
6: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
9: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
10: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy 94,2 FM.

0: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Πραγματικά δεν ξέρω πώς συμβαίνει. Σας λέω αλήθεια, κάθε καλοκαίρι διαπιστώνω ότι τέτοια εποχή έχουμε τις πιο σημαντικές αλλαγές μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο ένα και μοναδικό διεθνές Airplay Chart που έχουμε εδώ στη χώρα μας από την AFPI, εγκεκριμένο και έγκυρο. Φυσικά το International Top 20. Moving to the Sun. Ίσως επειδή ακριβώς ο ήλιος κλέβει την παράσταση και ο Hugh Gale το ίδιο. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά έχουμε τον Hugh Gale πλέον πολλές φορές μέσα στην εικοσάδα. Καλώς ορίσατε στο μοναδικό Airplay Chart που είναι εγκεκριμένο με τον Κώστα Ζητόπουλο να είναι στην παρέα σας κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες. Θα περάσουμε πολύ ωραία γιατί έχουμε μεγάλες ανακατοσούρες με την καλή έννοια μέσα στις 20 πρώτες θέσεις από τα playlist των ραδιοφωνικών σταθμών. Από το νούμερο 20 και το Moving to the Sun, new entry, Jonas Blue στο 19. Edge of Desire σε λίγο, ο Bad Bunny στο 18 με το Nueva Yol.

Alex Warren, Fever Dream, και βεβαίως ο Alex Warren με δύο τραγούδια δικά του μέσα στο International Top 20. Καλώς ορίσατε, φίλοι και φίλες, που αλλού στο chart, το οποίο με μεγάλη του χαρά σας παρουσιάζει τα 20 τραγούδια από την διεθνή μουσική σκηνή που πάντα παίζουν πιο πολύ στους σταθμούς της χώρας. Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο, ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά η γλυκύτατη Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, στο 16.

0: 90,2. Εσύ γνωρίζεις το Τάν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Είναι μία, μόνο μία.
6: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το
8: τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
10: Κάθε ώρα
9: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
10: Energy.
9: 94,2.

0: έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολογικών.

Προφανώς ισχύει αυτό που λένε ότι κάποια κομμάτια δεν τα βαριέσαι. Ordinary παραμένει μέσα στην εικοσάδα. Ο Alex Warren και είναι, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, το δεύτερο δικό του κομμάτι μέσα στο International Top 20. Τώρα, Hendrix στη συνέχεια. Δεν χρειάζονται πολλά σχόλια. Πέφτω κομμάτι πια. Βραβευμένο Men Golden Δε στο 14.

Εμένα το κομμάτι με ταξιδεύει. Ψέματα δεν θα πω. Είναι διαφορετικό, είναι outsider, είναι από αυτά τα κομμάτια outsider που εμένα μου αρέσουν πάντως και τώρα ιδίως το καλοκαιράκι ό,τι πρέπει. Mike is Mind, παρά ούτε Afro Soul, με έτσι ωραίες ethnic, αν θέλετε, νότες μέσα. Στο νούμερο 12, ενώ η Cat's Eye, η sexy Cat's Eye με την Γκαμπριέλα τους στο τυχερό 13. Ops, πέρασε σχεδόν μία ώρα. Έχουμε χρόνο για να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι το οποίο είναι εκτός εικοσάδας και μετά έρχεται ο Χιουγκέλ, ο οποίος, παιδιά, τι έρχεται. Χιουγκέλ πλέον εγγύηση, Jamaican Bam Bam στο 11, την άλλη ώρα και πάλι μαζί, μόνο εδώ με το μόνο έγκυρο Airplay Charts στη χώρα μας, ποιο άλλο, International Top 20 IFPI.

0: this time.
1: Energy 94,2.
2: Fresh and Healthy στον Energy 942.
3: Πώς θα απολαύσουμε τα ωφέλη του ξερού κρεμμυδιού και των οσπρίων τον Ιούλιο? Ο πιο δροσιστικός τρόπος είναι να φτιάξουμε μια κρύα σαλάτα με ρεβίθια, κρεμμύδι, ντομάτα μαϊντανό, λάδι και λεμόνι. Η βιταμίνη C στο κρεμμύδι, την ντομάτα και το λεμόνι συμβάλλει στην καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου των ρεβιθιών.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 23 Ιουλίου έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Φέτα αρχαΐας Pop βαρελίσια 10 και 45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
9: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
4: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
9: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
4: ΣΑΕΚ Τομή.
9: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο.
0: απέναντι στην κλιματική κρίση. Σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
11: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Die, die. Και όχι day, day. Αλλά οκ, okay, όλα παίζουν. Καλώς ορίσατε. Είναι η δεύτερη ώρα από το International Top 20 του Media Inspector και της FBI. Είμαι ο Κώστας Στόπουλος. Πάντα γελάω με τον τίτλο αυτό. Σακύρα, παιδιά, είναι η Σακύρα. Όσο εδώ κάνουμε έτσι. Λοιπόν, μπήκαμε στη δεκάδα. Που σημαίνει τα 10 δημοφιλέστερα κομμάτια. Έχουμε πολλές ανακατατάξεις τούτη την εβδομάδα. Σας το είχα πει και την προηγούμενη ώρα, ίσως γιατί είναι καλοκαίρι. Another, τώρα, Talk to You, NOTR, αν θέλετε, στο νούμερο 9 και μετά Bebe Rexha στο 8, ακολουθεί τι άλλο το New Religion.

Where the hell is my husband, Ray. Στο νούμερο 7 το τραγούδι της και μία θεσούλα πιο κάτω, Bebe Rexha, New Religion στο νούμερο 8. Εμείς τη δουλίτσα μας, ανεβαίνουμε προς την κορυφή. Τώρα, προσέξτε. Θα σας το αποκαλύψω τώρα. Έχουμε ένα διαφορετικό νούμερο 1, παιδιά, μέσα στο κατά καλό καιρό. Δηλαδή, ο Bruno Mars με το I Just Might από την θέση νούμερο 1 τόσο καιρό έφυγε. Πού πήγε? Θα μάθετε καταρχήν όχι μόνο πού πήγε, αλλά θα μάθετε σε λίγο και ποιος ήρθε στη θέση του. Τώρα, τραγούδι εκτός εικοσάδας στη συνέχεια. David Guetta με την παρέα του ακολουθούν Gone, Gone, Gone, Teddy Swims, Stones and Dice στο 6.

0: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Ξύδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410 58 314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές. Κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
9: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
10: Επιμένω.
9: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
10: Υπερέχουμε.
9: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
10: Ξεχωρίζουμε.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
9: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
10: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
11: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
12: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, Νιάζου.
13: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
14: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. 94,2.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Είστε πάντα συντονισμένοι που αλλού στο ένα και μοναδικό διεθνές Airplay Chart εγκεκριμένο εδώ στην Ελλάδα, το ελληνικό International Top 20 από την FPI. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας για λίγο και έχουμε μπει βέβαια μέσα στην πεντάδα. The Second Voice, Let Me Be. Στο νούμερο 5 το τραγούδι, νομίζω ότι θα πάει πιο ψηλά για να δούμε. Να και η Ζέινα με το αγαπημένο Ζανάντο στο 4. Και η Βασίλισσα που πια έχει πιάσει, έχει τριτώσει που λένε, έχει πάει στην τρίτη θέση, The Fate of Ophelia με την Taylor Swift στο νούμερο 3. Μετά, σας τα είπα λίγο νωρίτερα, αλλαγές. Yes.

μάλλον τον δάγκωσε τον Μπρούνο Μάρς η Τάμι Ιμπάλα, βασικά ο Δράκουλάς της. Σας το λέω αυτό γιατί okay, στη θέση νούμερο 2 το Address Might, με ελάχιστες βέβαια διαφορές στα παίξηματα. Για σας που δεν το ξέρετε, η διαφορά πάντα είναι πόσες φορές έχει παίξει ένα τραγούδι στα playlist βεβαίως των σταθμών όλης της χώρας, έτσι, εδώ στο International Top 20. Απλή υπενθύμηση, μέσα στο κατακαλό καιρό, με πολύ ζέστη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Σχεδόν 2 ώρες ο Κώστας Τόπλος ήταν μαζί σας. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά, όπως σας το αποκάλυψα, καινούριο νούμερο 1 μέσα στο καλοκαίρι από Tame Impala Dracula. Επίσης να σας πω ότι έρχεται από εβδομάδα με το καλό και το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Θα μάθετε περισσότερα από εβδομάδα. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει 3 διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
1: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα brands για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
9: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων
10: Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων. Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
15: Η ώρα

0: Τι είσαι εσύ, το όνομά σου πρώτα.
1: DJ Bill Cell, Cell, Bill Cell.
0: Πώς?
1: DJ Bill Cell, Cell, Bill Cell.
0: Δεν είναι όνομα αυτό, το κανονικό σου.
2: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε πρόεδρε.
1: DJ Bill Cell, Cell, Cell. In the mix, in the mix, in the mix.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
2: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
3: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες σαγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
2: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες σαγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410 27 137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Hey, hey. Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισέρτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται!
10: Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
11: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
12: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
13: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
12: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
13: ΣΑΕΚ Τομή.
12: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
14: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
15: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
14: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
15: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
14: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
15: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρματα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
14: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
15: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
14: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
16: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
17: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
18: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα,
19: κάθε ώρα
18: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

90,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
8: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
9: παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
10: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
11: Οι καλύτεροι DJs
12: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
13: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
12: Energy 94,2.
11: Οι DJs του Energy 94,2
12: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
1: Συντονιστείτε.
2: Wait a minute. Wait a minute.
3: Hear this.
4: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
5: Disc jockey. Disc jockey.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo Kenfold και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τελικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάσαμε.
9: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Δυναμώστε.
1: Δυναμώστε. Turn on. Tune in. It's club time.
2: It's club time.
1: Club time. On energy.
3: 3, 2, 1, 0. Ignition.
2: Energy mix. Energy mix. Sakis Bouzdounis. Energy mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο... Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58-314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
9: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
10: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
14: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

0: Οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2. 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: this.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey.

0: Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
3: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.

Κάκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy Mix με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Σε χρειάζομαι.
2: Energy, Energy, Energy 94,2.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
6: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
5: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
6: Μην περιμένεις. Ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26 10 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
5: ΣΑΕΚ Τομή.
6: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
7: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
8: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
9: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
10: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
9: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
10: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
9: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
10: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
9: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
10: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
9: Τηλέφωνο 26410 27 137.
10: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
11: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
12: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
13: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
14: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
15: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
16: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
17: Οι καλύτεροι DJs
18: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
19: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
18: Energy 94,2.
17: Οι DJs του Energy 94,2
18: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Energy Mix. Energy Mix. Sakis Bouzdounis. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: και καταλαβαίνει. Energy 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Πώς θα απολαύσουμε τα ωφέλη του ξερού κρεμμυδιού και των οσπρίων τον Ιούλιο? Ο πιο δροσιστικός τρόπος είναι να φτιάξουμε μια κρύα σαλάτα με ρεβίθια, κρεμμύδι, ντομάτα μαϊντανό, λάδι και λεμόνι. Η βιταμίνη C στο κρεμμύδι, την ντομάτα και το λεμόνι συμβάλλει στην καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου των ρεβιθιών.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 23 Ιουλίου έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Φέτα αρχαΐας Pop βαρελίσια 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
5: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
6: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 41 0 32 116.
9: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
10: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο Κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
12: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
13: Η ώρα είναι 9.

0: Οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω χώρια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2. 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Δυναμώστε!
1: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ.
3: Summer Mix. Valentino. Non-stop.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
2: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Είναι μία, μόνο μία.
5: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.

0: θέλαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Hey, hey. Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Η αγορά αλλάζει και εσύ
3: ανησυχείς για το μέλλον σου, για το αν θα έχεις δουλειά αύριο, αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει. Δεν είσαι μόνος.
2: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα, με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα, με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
3: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάσαμε.
9: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε! Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
10: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
11: Οι καλύτεροι DJs.
12: Στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
11: στα πόδια σου. Δεν θέλω χώρια σου να μη σε χάσω.
12: Energy 94,2. 94,2.
13: Οι DJs του Energy 94,2
12: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
8: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
8: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
7: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
9: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
10: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
11: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: μπορούσαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
12: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Energy.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Energy. 94,2.
1: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Γκυλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel, δωραγάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ, σετ πετσέτες της Γκυλαρός από 19 ευρώ, σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών, με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη ή Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
2: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
7: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: ξεκινάει. Energy.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
1: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: ξεκινάει.
1: Energy.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις στο δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
4: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Energy.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy. 94,2 FM.
1: Turn on.
2: Turn on.
1: Tune in.
2: Tune in.
1: It's club time.
2: It's club time. Club time.
1: On Energy.
3: Energy Mix.
1: Energy Mix.
3: Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
4: Συντονιστείτε.
5: Wait a minute. Wait a minute.
6: Hear this.
7: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
8: Disc jockey. Disc jockey.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.
6: Non-stop music.
7: Turn on. Tune in. It's club time.
0: It's club time.
7: On Energy.
8: 3, 2, 1, 0. Ignition.
0: Energy mix.
8: Let's go.
0: Energy mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The

0: κόσμο το Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. Energy. 94,2 FM.

0: Wait a minute.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey.

0: Κάκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.

Τι αισθάνεσαι για μένα, καψούρα, αγάπα με. Δες τι απέτυχες.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
1: Κόκαλα.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα,
4: κάθε ώρα
3: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
4: Energy
3: 94,2.
5: Turn on.
4: Turn on.
5: Tune in.
4: Tune in.
5: It's club time.
4: It's club time. Club time.
5: On Energy.
6: 3, 2, 1, 0. Ignition.
4: Energy mix. Energy mix. Sakis Bouzounis. Energy mix. Energy mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Ζακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: 90,2. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Έλεγε.